0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

επίτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Καλώς τη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
3: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Σφαίρα 102.
17: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Έλα, Παναγία.
1: Ε, Νίκο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα σκεφτόμουν ότι με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Πέρα από την καλημέρα που θα πεις. Μπήκε η Ιουλία Καλημάνη με τον Τουρατζίδη στο γάμο.
1: Α, ναι.
2: Αυτό μπήκανε.
1: Α.
2: Εξαίρεση, εσύ.
1: Και περίμενε, τέτοια. Γιατί παντρεύτηκε η Ιουλία.
2: Ναι, ρε Παναγία, τώρα έχει γίνει.
1: Συγγνώμη, δεν ήμουν καλεσμένος, γι' αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινοσφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε σήμερα, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου.
2: Αύριο τα γενέθλιά σου.
1: Βεβαίως.
2: Δεν προλαβαίνω να έρθω πουθενά.
1: Βεβαίως.
2: Απλά θέλω να το ξέρεις. Μην μπεις στη διάρκεια να με καλέσεις. Πες ότι δεν μου το πες ποτέ.
1: Ωραία, κατάλαβα. 5 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 27 λεπτά μετά τις 6. Είναι Πρωινοσφαίρα 102,2. Νίκος Καλούδης.
2: Είναι Παναγής Τζοτζάδος.
1: Και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
2: Στην παραμονή το γενέθλιά.
1: Στην παραμονή.
2: Και την παραμονή,
1: ναι. Εννοείται, γίνεται διαφορετικά, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τα Lidl. Ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone CU λέει ότι και εγώ συμφωνώ φούλο ότι η φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ μέχρι 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ ακριβώς όπως του ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω με ταξίδι, να ξεκινήσουμε έτσι το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας ανεβαστικά. Γιατί σας στέλνουμε στο Μαρόκο. Πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, ρε φίλε, δεν μπορείς να το καταλάβεις πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη στάση του Sphera Tour στο Μαρόκο.
2: Θα το κάνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολύ. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean Pros και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Τι να σου πω, Καζαμπλάνκα θα πας, Ραμπάτ θα πας, Ταγκέρι θα πας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Μπορείς να το διεκδικήσεις τώρα αν θέλεις. Εδώ θα γίνει σε εμάς η εκπομπή. Στην εκπομπή μας, αν δεν κάνω λάθος, η κλήρωση. Ελπίζω δηλαδή και εύχομαι.
2: Στη δικιά
1: μας εκπομπή θα γίνει έτσι. Πότε θα γίνει, Νίκο?
2: Την
1: θα γίνει την 5η 15 του μηνός. Τίποτα, 10 μέρες μείνανε. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφεις Μαρόκο και ονοματεπώνυμο. www.manesistravel.gr. Υπογράφει αυτό το ταξίδι. Οπότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Μπορείς να πας και σε ένα κατάστημα στο Σύνταγμα, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, στην Γλυφάδα ή στον Πειραιά. Στέλνεις μήνυμα τώρα και το διεκδικείς. Και σου εύχομαι από καρδιάς, άμα το θέλεις και άμα είσαι ταξιδιάρη και ψυχή, να το κερδίσεις.
2: Να σου πω και σε αυτό το σημείο ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Ξεκίνησε να ξέρετε και τον μπασκετάκι. Τα μάθατε.
1: Το 21 πλάσ να το πας γόνο.
2: Αμέ, η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει 21 πλάσ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλητισμού απόλυτης περιουσίας ΕΟΑΕΠ, στη γραμμή συμβουλευτικής 11-14 παίξει υπεύθυνη. Η αποδόση αν δέχεται να υπέκει τις αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτοιμος για σπικάζει, σε ρε. Αλήτη πρωί, αλήτη. Πώς πέρασε
2: αυτό? Ξεκίνησε το μπασκετάκι. Πήγα Θεσσαλονίκη μου εγώ.
1: Καταρχάς να πούμε να ξεκινήσουμε από την Ελλαδάρα μας. 0-0 με τη Γερμανία.
2: 0-0, εντάξει, μας είχαν λίγο γονατίσει τώρα αυτοί εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Γιατί άφησε έξω το πώς τον λένε.
2: Τον Τωτό. Γιατί είχε τη μικρή Ανούλα εκεί πέρα. Και...
1: αυτός δεν είναι ο Τετέ που είναι στον Παναθηναϊκό.
2: Τετέι.
1: Μπράβο, ναι. Δεν είναι αυτός. Τι παιχταράς είναι αυτός.
2: Εντάξει, και ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος.
1: Και ο Ιωαννίδης είναι καλός. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει τον Ιωαννίδη να παίζει, αλλά μόνο που είναι το αγόρι της φίλης μας.
2: Μόνο στο Παναθηναϊκό έπαιζε τόσα χρόνια.
1: Ναι, ρε αδερφούλη, δεν τον έχω δει από κοντά. Τον Τετέι τον είδα από κοντά.
2: Στην τηλεόραση πρέπει να το δεις από κοντά.
1: Αλλά τι παιχταράς είναι αυτός ο Τετέι, φίλε, δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν συμφωνούμε, αλλά οκ. Okay.
1: Δεν συμφωνούμε.
2: Όχι, δεν συμφωνούμε.
1: Αλήθεια,
2: αλήθεια.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, Ελληνικό, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή τώρα τελευταία σε τίποτα τίνουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει,
2: τι θα κάνουμε,
1: θα
2: τη
1: βρούμε λύση. Τίποτα απολύτως.
2: Αυτά που έλεγες.
1: Γιατί κλείσαμε τίποτα. Περίμενα από το Λιανό.
2: Να σου πω, αυτός τώρα έβλεπα ένα τρίλερ εκεί πέρα, κάτι αθλητικά κάνει, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ξεκίνησε στο Sky σε μια αθλητική εκπομπή.
2: Θέλω να του πω κάτι.
1: Να του πεις, ε. Ναι. Να του πεις.
2: Όχι, το τρέιλερ είδα. Το τρέιλερ δεν το έχω
1: πάρει. Ξεκίνησε κιόλας.
2: Ξεκίνησε.
1: Έπαιξε και το πρώτο επεισόδιο.
2: Ήταν χαμηλά οι φωνές το τρέιλερ.
1: Χαμηλά οι φωνές.
2: Ναι.
1: Ας δώσω, γράψω το τηλέφωνο του ηχολήπτη.
2: Για κάποιον.
1: 693.
2: Ναι.
1: Δημήτρης λέγεται. Break και επιστρέφουμε.
0: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερα.
6: Εργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν.

0: Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Την Οκτώβρης.
2: Τύρα!
1: Το 10ο καλό του χρόνου.
3: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παναγή, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, εσύ δεν μου πες.
1: Πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν έκανα τίποτα, ήμουνα όλη μέρα μες στο σπίτι.
0: Α, εσύ που πηγαίνεις για φαγητά, τις Κυριακές, τα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν έκανα τίποτα, η αλήθεια είναι. Και το Σάββατο που πήγα για ένα φαγητό το βράδυ σε ένα κινέζικο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό. Ωραία. Το πρωί το Σάββατο είχα κάτι δουλειές. Βγήκα έξω για κάτι δουλειές. Αυτά. Ξεκούραστα, ωραία. Χθες δηλαδή έκατσα ξεκουράστηκα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Ξαναλέω, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι 5 Οκτωβρίου 2026.
0: Πάει και Οκτώβριο.
1: Αισθάνομαι λίγο την ανάγκη να ετοιμάσει σιγά σιγά και ένα σάκι Αρναότογλου. Να δούμε τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Σώθηκες.
1: Διότι φημολογείται ότι φτιάχνει ο καιρός, ότι βελτιώνεται αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου ο καιρός.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, είχε κρύο Θεσσαλονίκη σου
0: να σου πω, ναι. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τώρα στα γεράματα την ανακάλυψε εσύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα στα γεράματα.
1: Έχω περάσει εγώ ωραίες εποχές με Αρναούτογλου, Κωστάκη και Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Χρόνια τώρα, ρε Σινίκο μου. Τώρα στα γεράματα εσύ τα ζεις αυτά.
0: Πέρασα ωραία. Είχε έρθει ο Διονυσάκης από το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Μαζί με το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά.
1: Περάσατε ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Τι έγινε, πώς κατάληξε αυτή η βραδιά,
0: θέλω να ξέρω. Με μένα στο κρεβάτι και τα παιδιά στο κρεβάτι.
1: Στο δικό του ο καθένα.
0: Όλοι μαζί
1: κοιμηθήκαμε. Αυτό. Ήσασταν μόνο οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, ναι, που και που πρέπει να ήρθε και επισκέψεις.
1: Κατά αυτό είναι το θέμα. Οι επισκέψεις, εδώ είναι το ζουμί. Τις επισκέψεις θέλω να σταθούμε λίγο.
0: Ναι, κάτι γαϊδούρια είναι χωρίς να κρατάνε τίποτα.
1: Είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, νομίζεις ότι το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Εποχική τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα, η εποχική περίοδο.
1: Αυτό βρήκες να πεις εσύ.
0: Τι να πω, πες μου, ρε φίλε, σημείωσε.
1: Μα δεν έχεις μαλάκια. Εσύ θα πεις για την εποχή. Για την από αυτό το λέω.
0: Εμένα δεν είναι εποχική. Είναι
1: μόνιμη.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ντούζα, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες.
1: Έτσι. Πού τις βρήκες, α, έχεις μουσια, εντάξει.
0: Αυτή η περίοδο παρατηρείς περισσότερη από ιατρικών. Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster. Με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Πάρης. Τι έχει, ναι. Έχει πρόβλημα το application του σφαίρα? Να αρχίσω να φωνάζω.
1: Λες όντως.
0: Να αρχίσω.
1: Για ξεκινά. Ρε, πότε ξεκινάει ο Νίτρο? Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα πρωτοφώς.
1: Τη Δευτέρα, ε.
0: Ναι, δεν θα έχουμε, να συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί να μην συζητάμε γι' αυτό?
0: Γιατί δεν θέλω να συζητήσω.
1: Μπήκα τώρα, είδα ακόμα το στούντιο μέσα έχει.
0: Αυτό το στούντιο έχει γίνει.
1: Είναι πολύ ωραίο.

0: Ωραίο.
1: Είναι όμορφο.
0: Τι, το γεφύρι τη Άρτα έχει γίνει.
1: Εντάξει.
0: Όλη μερή το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζότανε.
1: Το παραδίδανε από την προηγούμενη Τρίτη. Δεν μου το παράδωσαν.
0: Ναι, αλλά είναι στον Τιάρα. Κάτσε.
1: Κάτσε. Γίνει δουλειά.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν θέλω ζήλια και εσεί ωραίο στον Τι έχετε.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Τι διαβάζω εδώ, unfollow στο Instagram λέει χώρισαν Σοφία Φυρού και Αλέξανδρο Κοψιάλη.
1: Αυτό το λένε από παλιά.
0: Αλήθεια. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Τώρα έχει γίνει ο Αλέξανδρος, έχει γίνει και μοντελάκι.
0: Έχει γίνει κούκλος είναι ο Κοψιάλης.
1: Κούκλος.
0: Η αλήθεια.
1: Κούκλος ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα έγινε και.
0: Έχει γυμναστεί, έχει χάσει τα κιλά του. Έχει...
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα. Κλειστοί δρόμοι λέει σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τι έγινε, έχει δει τίποτα.
1: Δεν έχω δει τίποτα.
0: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν σε ισχύ, λέει, όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από κλιμάκιο του ΤΕΜ. Σε διακοπή κυκλοφορίας σύμφωνα με ενημερωμένες στην οδό Αχαρνών, Φερών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν. Άκου τώρα εδώ να δεις.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουν πει τι και πώς ακριβώς, γι' αυτό το διαβάζω. Οπότε, αν έχουμε κάποιο νεότερο, έτσι θα σας ενημερώσουμε. Τι άλλο, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, το είπαμε. Βίντεο πώς δρούσε η Σπύρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού σε όλη την Αττική μέσα σε 2,5 λεπτά, φίλε μου. Άκου εδώ τώρα
1: τι
0: να
1: κάνανε,
0: δεις.
1: Τι κάνανε?
0: Κλέβανε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού. Μέσα σε 2,5 λεπτά. Μπαμπαμ, σταμάταγε δίπλα, κατέβαινε ο άλλος, έμπαινε μέσα, έφυγε. Γεια σας.
1: Πω, ρε γαϊδούρια.
0: Τι άλλο. Να αυτά κάτσε... λίγο πολύ με τα.
1: Ο θείος. Να κάτσετε να δουλέψετε, ρε.
0: Ο βρωμόπαπος στο οικογενειακό τραπέζι είναι αυτό.
1: Να κάτσετε να δουλέψετε.
0: Με τα προσπαθήσατε να τα βγάλετε τα λεφτά.
1: Άιντε.
0: Πάτε και κλέβετε.
1: Έτσι,
0: ογλάνια. Έτσι. Έχει Σάκη Αρναούτογλου που σου είπα.
1: Ναι.
0: Έχει Σάκη Αρναούτογλου.
1: Περίμενε, ρε. Ναι.
0: Τι καλούδηση είσαι εσύ. Τι πράγμα είσαι εσύ. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης.
1: Όφουσου.
0: Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και Viber 6936101022. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα θα έλεγα και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, έλα, ναι, στείλε με γιατί είναι και παραστασάρα και την έχω δει τις προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ωραία παράσταση,
1: φίλε. Μπαμπάδες με Ρούμι, λοιπόν, η θρυλική κομμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη από Τετάρτη, παιδιά, 7 Οκτωβρίου. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλη. Συγγραφείς, παιδιά, είναι, σας είπα ποιοι είναι, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπα και σας. Και αν θέλετε λοιπόν να εξασφαλίσετε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122 γράφοντας Θέατρο Αλίκη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε, Νίκο. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 9. Mm-hmm. Ναι, στα 9 λεπτά πριν από τις 7. Δείξει 7 ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να έχει πάει 9 η ώρα, η αλήθεια είναι. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Ξαναλέω, σήμερα που η ημέρα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Και τι μέρα είναι αυτή, Νίκο?
1: Δευτέρα.
0: Μία μέρα πριν
1: τα γενέθλια του Παναγή μας, παιδιά.
0: Ακριβώς,
1: τα γενέθλια του Παναγή είναι από σήμερα ξεκινάτε. Δεν θα προλάβετε. Δεν θα προλάβετε να του λέτε χρόνια πολλά. Στέλνετε από σήμερα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη που λέει καλημέρα φίλε μου Παναγή, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πω μια καλημέρα στη Λία μου, στο δικό μου το Λιάκι που είναι στο δρόμο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά της. Να πω μια καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου που μου έστειλε για φάρσα. Λοιπόν, Μαράκι μου, όλα τα σενάρια για φάρσες, πρωινό.
1: Είναι απαρχαιωμένο λίγο αυτό το στυλ μας.
0: Παπάκισφαίρα.gr. Τι εννοείς, ποιο?
1: Δηλαδή στέλνουν στο Instagram σε όλα αυτά ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
1: Για τη φάρσα.
0: Μα ρε φίλε, μα υπάρχει λόγος. Γιατί δεν μπορώ να το.
1: Άμεσο, έτσι το ελέγχετε καλύτερα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως. Άκουσε με λίγο.
1: Μην μου λες, άκουσε με.
0: Μα άκουσε με λίγο.
1: Μπορείς να βάζεις σήμανση, έχει φροντίσει το Instagram.
0: Τι σήμανση μωρέ να βάλω? Δεν θέλω να βάλω σήμανση. Πρώτον, το ότι γίνεται χαμός, οκ, αυτό άντε πες ότι τα ξεχωρίζεις. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος θα θέλει τυπωμένα μπροστά του. Πώς θα τυπώσω από το Instagram?
1: Copy-paste λέγεται.
0: Α, θα κάνω και αυτή τη δουλειά, να κάνω κοπεγγύη ή να μην τη στείλουν κατευθείαν στο email?
1: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε Παναγιώτη. Σιγά την ταλέπορια.
0: Είναι. Πρωινό παπάκι σφαίρα.
1: Εντάξει, κάντε το έτσι που είναι δύσκολο και.
0: Εκεί τα μαζεύουμε όλα τα σενάρια. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα την άποψή μου. Μπορώ να την πω την άποψή μου?
0: Ισμένη την έχουμε την άποψή.
1: Εντάξει, οκ, okay, το αρκώ.
0: Μαρία, φιλιά πολλά, την καλημέρα μας. Να πω μια καλημέρα εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm. Στην φίλη μου εκεί που μας ακούει.
1: Καθυστερούμε.
0: Να πω και. Γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ?
1: Όχι, έφαγε ήδη ένα ρεφρέν από το τραγούδι.
0: Ναι, σε περιμένω όμως και σε να σου δίνω χρόνο να προετοιμάσει.
1: Α, είμαι πανέτοιμος.
0: Α, τι ωραία, να δεν πω? Σε βλέπω. Α, τι ήθελες να πω?
1: Το Lidl το ξέρω. Ποιο, το δεύτερο, ωραία. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του στο full. Lidl λοιπόν, όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου.
1: Με φάγανε την πιπεριά, θα λέω εγώ, και θα πήγα, εκεί θα ήμουν, αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των 7 και σύντομα επιστρέφουμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10.
2: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
3: Φτιάξε μου ένα καφέ
2: και στον πίνω σκέτο.
3: Και μη βάζει ζάχαρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και φάμαστε!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
7: Να το προσκυάσω.
8: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Διαλός.
10: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
12: Νάνση Αδωνού.
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
14: Παναγή Τζορτζάτο.
15: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
16: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
17: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς.
18: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
19: Ένα, τρία, δύο, ένα.
20: Καλημέρα!

0: Πώς σου ήρθε, ρε Νίκο, μου πρωί-πρωί αυτό το τραγούδι να βάλεις?
1: Αλήθεια, τι έπαθες?
0: Πραγματικά, δηλαδή, ψυχούλα μου σε ρωτάω.
1: Έχεις εσύ κάτι φίτσια?
0: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί το πράγμα? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, η πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο κύριος Γιώργος Βουλιανός απέναντί μου. Είναι ο Νίκος Οκαλούδης και σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Τι έγινε?
1: Ναι, να ολοκληρώσω, γιατί κάπως ακούστηκε περίεργο. Τα παίρνω όλα πίσω.
0: Ναι. Μου λέγε πριν ο Γιώργος.
1: Ότι είναι μια διάφορη Δευτέρα.
0: Αυτό, κάτι... ακριβώς.
1: Και βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
0: Ήταν εδώ.
1: Στη στέικ του Ιδρύματος Ορνάση. Ναι, ήταν η ταινία του Ρωμέγα Βράσκο. Βερσάκα Ζέλ. Δεν έβαλα πια τα πιο.
0: Γι' αυτό τον πήρε Ναντσούλα και φύγανε άρον-άρον Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί θα χαμάλα να πούμε.
0: Βέβαια, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι θα τη έλεγε εκεί?
0: Αισθάνθηκε απειλή το κουμπαρούλα μου. Γι' αυτό άρον-άρον μπήκαν στο αεροπλάνο.
1: Δύο Έμιλι στην ίδια πόλη που
0: χωράνε. Τώρα εξηγούνται όλα, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι.
1: Τι είναι?
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Με πρωτοβουλία, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που σήμερα έτσι είναι η μέρα τους. Είναι Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας. Για να υπενθυμίσει, λέει, την διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Αφιερωμένη αυτή η μέρα σε όλους αυτούς που αποφασίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Έτσι.
1: Ναι, κύριε Αυτιά, συνεχίστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα.
1: Να μην ήταν μπαταχτσίδες, να πληρώνουν στην ώρα τους τη δόση.
2: Καλά, λέει. Μπράβο.
1: Εμείς δηλαδή, μπράβο, τι, που είμαστε νοικοκυραίοι και κάνουμε και έτσι.
0: Είναι νοικοκυραίοι, δεν σαν κάποτε γιορτάζουν.
1: Κάνουν κάτι τέτοιο τσαμπουκάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: απλά
0: ναι,
1: για να τα πούνε. Αφού λες εσύ αυτό, εγώ θα πω το άλλο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, τέλος πάντων.
1: Όσο εσύ λες τέτοια, εγώ βρίσκω κούκλες. Κοίτα μια κούκλα. Η Ιωάννα Σαραντοπούλου, αναπληρωματική Star Ελλάς 2024.
0: Γίνανε.
1: Η όμορφη, γιατί είναι αυτή αναπληρωματική? Και γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας, θες?
0: Προφανώς η βασικιά θα είναι πιο όμορφη.
1: Γιατί ξεκίνησες με Κυσιρίδη, πώς το λένε, και μας χάσαμε χρόνια από τη ζωή μας. Ιβάγιο Βάνοβιτς.
0: Σήμερα επίσης Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, το είπα, και Παγκόσμια Μέρα για τη Μινιγκίτιδα. Πολλές ημέρες η αλήθεια είναι. Κάτσε γιατί έχουμε.
1: Εδώ.
0: Η Νάνση σε ρωτάει. Γιώργο.
1: Τι είναι αυτό,
0: σε ρωτάει η Νάνση. Αυτή λέει έφυγε ή ακόμα?
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα. Καθίστε μέσα στα μάξι. Τώρα θα περάσει από την Κύρωδο για να πάει αεροδρόμιο. Μην κουνηθείτε.
0: Κανόνισα, όταν πάει πάλι αεροδρόμιο να φύγουν. Από λιμάνι θα φύγουν αυτή τη φορά. Μην συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου φωκά. Λες και βλέπω λάμψη είναι αυτό. Μάλιστα. 1912, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Και ακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Γίνεται χαμός με τα κοιμήλια.
0: Ποια κοιμήλια?
1: Με τον τσάρο που γυρίσαμε, ρε, το Βούλγαρο πίσω. Του στείλαμε τα λείψανα, τα είχαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Στείλαμε τα λείψανα του τσάρου.
1: Και μας στείλανε.
0: Έλα.
5: Θα σου έλεγα τι.
1: Τα πάντα!
5: Τι ξέρεις εσύ από μουσική και δεν σου άρεσε τον Μπέκι το τραγούδι? Για ποιο λόγο δεν σου άρεσε?
6: Ιδέα, πρωί.
5: Άντε βρε βλάκα, ανόητε, μάθε λίγο μουσική.
1: Το τραγούδι τον Μπέκι.
6: Α, γι' αυτό εκείνο το ζήτησε,
0: Νίκο.
5: Μου βάζετε τα κουμπερλέκια πρωί-πρωί και σας πήρα και τον Μπέκι. Μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε μαζί.
0: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
1: Το Τιβέτι ήθελε να βάλουμε.
0: Τα παλιακά τα τραγούδια τώρα.
1: Αυτό ήθελε.
0: Το Μπέκι ήταν επιτυχία όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Το Μπέκι.
5: Έχει χρόνο μουσική. Όταν βάζετε
1: το Μπέκι, λένε και δύο.
5: Τι
1: βλάχη.
0: Μπέκι, Μπέκι. Έλα μωρέ Γρηγόρη.
1: Begging.
0: Put your love in that baby. Begging you. Το ίδιο είπες και εσύ. Παρούλα μου, πόσο ταιριάζουμε.
1: Μπορείς να το ατσακωθεί.
5: Μου ησυχίζει πρωί πρωί και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου.
0: Δεν μπορώ να μην μ' αρέσει ένα τραγούδι.
5: Σ' αρέσει, αλλά όχι μην το λες. Δεν μ' αρέσει.
0: Αυτό
2: είναι. Πάλι σε αυτό το τραγούδι εδώ.
0: Τι τραγούδι
2: να φτιάξει. Βάζει 25 χρόνια τραγούδια εδώ πέρα που είναι με τουμπερλέκια.
0: Έχει και πολύ πιο ωραία ξένα τραγούδια, Γρηγόρη.
1: Και τι άλλα λέγανε μεταξύ του αυτοί που δεν σε στήριζαν καθόλου.
7: Έφυγε αυτή τώρα ή τελείωσε το θέμα.
0: Εδώ είναι ακόμα. Πάει αεροδρόμιο, λέει.
1: Να σα πω, έχω αφήσει και το Φοκάτο στο Βυζάντιο. Αν δεν προχωρήσω. Ο Έντζο Φεράρι το 1919 κάνει τεπούντο σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει εταιρεία παραγωγή αυτοκινήτων που θα φέρει το όνομά του. Καλά πήγε αυτό. Τι άλλο, 1962, πάντα έτοιμος ο Νίκος Καλούς, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, Love, Love Me Do.
2: Τραγούδα
0: το πράγμα. Oh, I love you. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι το διάλεξες, νόμιζα ότι το βάλε μόνο αυτό. Με συγχωρείς.
2: Love Me Do. Μη μου ζητήσεις συγγνώμη άμα δεν σε αρέσει ένα τραγούδι, αλλά με όχι ποιος φαίνεται παράξενο τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγιναν.
0: Μα δεν του το είχα και του Νίκου να βάλει αυτό το τραγούδι μόνος του.
2: Δεν βάζει ο Νίκος μουσική σε αυτές τις ώρες.
1: Μάλιστα, τι άλλο. 1969 έκανε πρεμιέρα στο BBC το 7ο τσίρκο του Monty Python, καταπληκτική. Και 2011 την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 56 ετών, άφησε ο συνειδητής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, Steve Jobs.
0: Έπειτα
1: από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Από άλλους θανάτους εδώ πέρα, τι βλέπω εδώ. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος το 1850.
2: Γιώργο, επειδή ξέρεις είμαστε.
1: Ναι, υπάρχει ο Δός Χέιδεν και αυτό
7: μάλλον. Ναι, γι' αυτό το έχω βάλει.
2: Δεν ξέρω, φίλε, να το διαβάζεις. Παρακαλώ.
7: Γιατί να μην ξέρουμε ότι η Χέιδεν που είναι μεγάλος δρόμος είναι από το Λογκίνο Χέιδεν. Η Χέιδεν είναι στο κέντρο, κοντά στις 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην αμαχία του Ναυαρίνου που έβαλε πλάτη.
2: Έχω ζήσει 3 μέρες στον Παναγίο, ο Χέιδεν τι ήταν.
1: Και από γενέθλια Άγιο Γιάννης Κότσιρας που γεννήθηκε το 69.
0: Wow. Η συναυλία του έγινε Γιάννη. Τελικά ή αναβάλλεται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.
8: Δεν ξέρω.
0: Δεν
2: ξέρεις. Εσύ πετάς μια ερώτηση και άμα...
8: Ναι, θα το ψάξω όμως άμα θες. Θα...
0: Καλά όχι, δεν είπα να κάνεις και έρευνα. Έλεγα μήπως.
9: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: Να καλημέρα και από εμάς, έτσι ήρεμη τώρα πια που καθίσαμε, βάραμε και το μικρόφωνο και όλα αυτά. Γεια σου Νάνση, καλώς ήρθες. Καλώς και τον Γιώργο, καλώς και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα, όλα τα καλά έχουμε παιδιά, καλημέρα.
0: Πέντε του μηνός.
1: Να είστε καλά, τι μου κάνετε.
0: Πέντε του μηνός, πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη έχετε, από
1: πάρτε έτσι, τα πολύ φιλιά σας. Και
2: έχει κόσμο Θεσσαλονίκη.
0: Περάσατε...
1: Έχει Παναγί μου, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει.
0: Περάσατε τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν γεμάτο τουρίστες Ολλανδούς.
0: Τι έκανε Γιώργο μαζί.
2: Ολλανδούς.
1: Βέβαια.
2: Και
1: Γερμανού.
2: Ξεκουραζόμουν.
0: Αν ήταν γεμάτο Ολλανδοί και Γερμανοί για την μπάλα στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ρε.
0: Περπατούσαν στους δρόμους εκεί οι ντυμένοι
1: πορτοκαλί. Στις πυρωρίες.
0: Ναι, γίνονταν χαμός.
2: Μάλιστα.
1: Στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν ωραία γιορτή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω βέβαια για το, να πω για τον Τάκη τι έγινε με την Ελλάδα, να το σχολιάσουμε. Που δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Αυτά που ονειρευόμαστε μια ζωή. Να παίξουμε αυτές τις ομάδες, να πούμε. Βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας όμως και μετά να τα σχολιάσουμε και όλα αυτά. Και έχουμε να σχολιάσουμε, έχει γίνει παιδιά και τι, δηλαδή αυτά που θα πούμε σήμερα, τι να σας πω.
2: Δεν τα έχετε ξανακούσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης, θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, παρακαλώ. Αντώνης Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον παζώσουνε. Το κορίτσι του Παναγί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο».
2: Το είδες το κορίτσι μου που έχει άλλα ταλέντα.
0: Μπορώ λίγο να δούμε το βίντεο, να το βάλετε να ακούσω πώς το τραγούδησε.
2: Έχει ωραία φωνή η ζωή.
0: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο, μπορούμε να το ψαχτούμε τώρα.
4: Η ζωή είναι ένα δώρο.
0: Όχι εσύ, Νίκο, εσύ Παναγί τώρα δεν μπορεί να το βάλει.
2: Το
0: κινητό, βάλει το με ενεργειακή ακρόαση. Δεν είναι τίποτα. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Στο ήλιο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Καύσιμα και θέρμανση.
2: Γιατί Γιώργο Γρηγόρη, υπάρχει κόσμο που τον αγαπάει.
0: Πάρα πολλού κόσμου. Τι εννοεί που τον αγαπάει, πάρα πολλού κόσμου, γι' αυτό και τον ψηφίζουν και γι' αυτό και παίρνει τόσε πολλέ ψήφου.
1: Δεν το νομίζω ότι το είπε γι' αυτό.
0: Πώ? Δεν το πιω το μάλιστα. Όχι, γράφει από κάτω. Να, θα το πω.
2: Τι?
0: Που γράφει από κάτω. Συνεχίζει παρακάτω. Είσαι Θεούλη, του είπε μία κάτοικο. Και εγώ δεν θέλω να λέω αυτέ τι λέξει. Είσαι Θεό, γιατί το έχουμε κάνει όλα αυτά. Όλα αυτά τα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου για αυτό που είπε. Υπάρχει κόσμο, ο καθένα συμπαθεί, δεν συμπαθεί, συχαίνεται, δεν συχαίνεται, το μοιο γουστάρει και δικαίωμά του είναι. Και αυτό ειδικά στου πολιτικού φαίνεται και στι ψήφου. Όπω κάθε άνθρωπο φαίνεται ποιο του αρέσει, ποιο του αρέσει. Απλά αυτέ οι φράσει, αυτά είναι όλα του έξω από εδώ, να πούμε που έχουμε. Το έχουμε κάνει το είσαι Θεός, είσαι Θεός, ο καθένας. Τι Θεός είναι αυτός, όχι. Αν πιστεύεις, ένας είναι ο Θεός. Του είπε μια κάτοικος και ξέρω μετά αρχίζει το αυτό. Έτσι, γι' αυτό έκανε αυτή τη φράση. Καύσιμα και θέρμανση, οι επόμενες κινήσεις για να μπει φρένο στις τιμές. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και το πλαφόν. Financial Times. Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Τι ζήτησαν Μητσοτάκης και Μελώνη από τη Φόντερ Λάιεν. Αυτή η Φόντερ Λάιεν τελικά μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Είπε για τη μακεδονική γλώσσα και για τα. Για τα
1: εντάξει, ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα.
0: Τι να τηρηθούν. Τι να τηρηθούν. Θα έπρεπε να τους έχετε κάνει ήδη επίπληξη
2: πολύ.
0: Ρε, και όχι μόνο αυτό. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, ειλικρινά, μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή, αυτή την ξεφτύλα, μόνο εγώ τη βλέπω εκεί πέρα έξω. Προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Δηλαδή, όταν παίζει τα Σκόπια, γιατί για μένα Μακεδονία δεν είναι ποτέ. Όταν παίζουν τα Σκόπια, άντε πίσω ότι έγιναν όλα αυτά και ότι πες ότι είσαι ένας άνθρωπος πολιτισμένος μέσα σε αυτό το πράγμα που το σιχαμερό που έγινε, είπαν ότι θα βάζουν Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την έννοια το υπογράφησε. Γιατί ποτέ δεν βάζουν το Βόρεια μπροστά.
1: Ποτέ.
0: Ούτε όταν εδώ και εδώ που
2: ποτέ.
0: Γιατί ποτέ, ρε γαμότη μου. Γιατί ρε φίλε και κανείς δεν κάνει τίποτα, αφού αυτή ήταν η υπογραφή. Γιατί κανένας δεν απαντάει να
1: πει ότι
0: αν δεν αλλάξει το Βόρεια Μακεδονία δεν θα κατεβούμε να παίξουμε. Αυτή ήταν η υπογραφή, αυτό ήταν αυτό. Άντε μέσα σε όλο, αυτό το έγκλημα που έγινε, είχαν πει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το βάζουν το Βόρεια. Δεν θα πάρω απάντηση, μόνος μου απαντάω.
1: Ναι, δεν θα πάρεις απάντηση.
0: Τι ξεφτύλα, ξεφτύλα. Τι θα, γιατί μίλα ρε Γιώργο.
4: Θα με πείτε ρατσιστή. Οπότε το βουλώνω.
0: Εσύ, ό,τι νομίζεις.
4: Με τους κατόγευτους. Είδες, βγαίνει από μέσα μου, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, όχι, συγκρατήσου.
4: Έλα, τώρα να
0: πούμε. Σας συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να λέω τις φράσεις. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα έχει... Θέλω να πω ότι τον πολιτισμό της και έχει κάτι. Αλλά το να κλέβεις, θεωρείς, γίνεται μια συμφωνία τώρα μετά από τόσα χρόνια.
4: Προκλητικά γίνεται για τις πλάτες κάποιων.
0: Μα εγώ λέω η δική μας γιατί.
4: Αυτή. Άμα τους το επιτρέπουν, κατάλαβες.
0: Αυτό λέω.
4: Και εμένα, αν μου πεις, αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό σου. Για να είναι δικό σου θα πρέπει να βάλεις μια υπογραφή.
0: Και εμείς να ονομαστούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέω εγώ τώρα μια μπούρδα, μια χαρά. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να είσαι Ελλάδα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα.
4: Έλα ρε φίλε, είναι λες και μαζεύονται 10 άτομα και κάνουν πλάκα πίσω από την πλάκα.
0: Πλάκα κάνουν ρε φίλε. Αυτό
4: κάνουν. Πλάκα πίσω από την
0: πλάκα. Δεν έχει κάνει ένας μια εισήγηση ή ένα οτιδήποτε άλλο. Ούτε και βλέπω έρχονται παίζουν βόλοι εδώ οι γείτονες, έτσι. Που ξανά λέω αυτοί δεν φταίνουν. Αυτή ευκαιρία ψάχνανε για αυτό το πράγμα, έτσι. Και γράφει Μακεδόνια, Γκρίς. Τι Μακεδόνια, ρε φίλε. Πού είναι μπροστά το. Πώς είναι το.
2: Το
0: North, δεν έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Μακεδόνια, βάλει τον ή μπροστά και να τουλάχιστον.
4: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς, φίλε.
2: Νομίζω μόνο στην Eurovision το έχουν κρατήσει.
4: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς τη στιγμή της υπογράφησης, το επαναλαμβάνω. Έτσι. Γιατί υποτίθεται είσαι κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν σου είπανε, φίλε, θα ισχύσει αυτό, έλα, βάλε την τσίφρα εδώ κτλ. Αλλά οι άλλοι πίσω έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ τίποτα.
0: Αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες πραγματικά που έχει γίνει. Αυτό είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Για συγγνώμη που θα το πω.
4: Και συγγνώμη και στους γύφτους κιόλας.
1: Το όνομα Μακεδονία δόθηκε. Σας ακούγεται σκληρό.
4: Δόθηκε το
0: 91, το 92.
1: Ακούγεται Μακεδονία.
0: Κάντε πάλι. Ξανασου λέω Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι αυτό.
2: Είναι Μακεδονία όμως.
0: Παναγιώτη, μου τα λες εμένα που εγώ τους λέω ακόμα Σκόπια και δεν σταματήσω ποτέ να τους λέω Σκόπια. Αλλά σου λέω για επίσημα όμως κιόλας, αφού κάναν όλο αυτό που κάνανε, είπαν να το βάλουμε Βόρεια. Να έχει έναν. Μην ξαναλέμε τώρα τέτοια. Εμένα με πειράζει γιατί δεν μπαίνει αυτό το πράγμα πουθενά και γιατί δεν κάνει κάποιος ένα διάβημα.
1: Δεν μπαίνει γιατί και κανένας δεν το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
4: μα και τώρα που γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
0: Α πούμε, ακόμη και ο Τσίπρας τώρα. Ανέβηκε, δηλαδή μου λένε για τον Τσίπρα, α πούμε τώρα. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Τα είχαμε δε. Του πειράζουν άλλα κι άλλα. Ρε, δεν υπήρχε ένας. Ένας δεν βρέθηκε και εκεί. Ένας δεν βρέθηκε απ' έξω. Να κάνει ένα διάβημα να πει εσύ, α πούμε, κάποτε υπέγραψε αυτή την ιστορία.
4: Κάτσε, ο Υπουργός Εξωτερικών τότε. Βγαίνανε και στις πρέσπες εκεί, ιστορίες, ωραία.
0: Ένας, ναι, θέλω να πω, ένας δεν πήγε. Τώρα που πήγε ο Τσίπρας για την έκθεση Θεσσαλονίκης, ένας δεν του το πήγε αυτό. Ένας πάνω δεν μαζεύτηκε να του πει εσύ που υπέγραψε αυτό το πράγμα. Ένας δεν μαζεύτηκε. Και εσύ τώρα μου λες που αν ξεχνάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
4: Όχι.
0: Ο Τραμπ έβγαλε στη φόρα, λέει, το κινητό του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα. Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν. Α, μάλιστα.
2: Το είπε το κινητό του στον αέρα, ναι.
4: Τι τρελά, σου να τύπωσε αυτό.
0: Τίντερ, λανσάρι, τα γκρουπ. Χάμε, να την πούμε λίγο τρυπήσει. Αυτά.
4: Συγχύστηκα. Τσαντίστηκε, ε.
3: Έχω μία απορία.
2: Ξέχασε και την Κωνσταντοπούλου.
0: Α,
4: εντάξει, ένα τραγουδάκι.
2: Καλύτερα μας
0: που ένα τραγούδι.
4: Ένα τραγούδι με από τη ζωή να γουστάρουμε.
0: Το καινούργιο τραγούδι της ζωής. Η ζωή είναι ένα δώρο. Άστο, το βρήκε, το βρήκε.
2: Α, συγγνώμη.
4: Αυτή που φωνάζει πίσω είναι. Καλή.
0: Αυτή είναι η ζωή. Αυτή λέει
2: η Τζόρτζια είναι αυτή. Τους μπλε.

0: Ναι.
1: Όχι ρε, Τζόρτζε.
0: Αποκλείεται αυτή να είναι τραγουδίστρια.
2: Και πού πήγε, πού τραγουδίζει, τι είπε.
1: Τραγουδάει από πίσω.
0: Θα ξεφτυλιστώ με πάρτι.
1: Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει μόνη τη.
2: Άρα υπερβολέ πάλι δημοσιογραφικέ. Τραγούδησε ο Γιώργο Τραγούδη. Συνόδεψε.
1: Ήταν αγκαλιά πάνω στη σκηνή και
2: αγκάλια
1: από μακριά.
2: Από μακριά.
3: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρη που σημαίνει ο 8ο είναι ο 10ο μήνα του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 26 Έλα. Λεπτά μετά από τις 7 και αυτό βρήκαμε κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια παντού.
0: Ναι, όχι, ποντίκια. Γιωμάτο ποντίκια. Στην πολυκατοικία μου είχαν μαζευτεί με κάτι ποντίκια και λέγανε πώς θα το
1: καταπολεμήσουμε. Ναι.
0: Και υπάρχει και μια ειδική φάκα ναι. που πιάνει μόνο μάνες.
1: Ποντίκια μάνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Στεναχωριέ μου όμως.
1: Γιατί.
0: Ναι, στεναχωριέ μου. Εντάξει, γιατί μην κοιτάτε, τι κρίμα, εντάξει. Αλλά υπάρχει όμως αυτή η φάκα. Και έχει και ειδικό όνομα.
1: Πώς λέγεται.
0: Motherfucker!
2: Σε χαράζει.
1: Είστε χαζοί.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα γιατί πραγματικά να πω ένα συγχαρητήρια.
1: Έλα, συγχαρητήρια!
0: Έλα, ρε φίλε. Τι κάνεις.
1: Δεν μπορώ να πω το σύνθημα το ελληνικό.
0: Γιατί
1: χθες ήταν η δεύτερη σερή κλομπ. Πού είσαι κλομπ. Παρακαλώ. Ωραίος τύπος θα μου. Να πάμε για ένα ποτάκι να τα πούμε.
0: Είναι υπέροχος. Και σταμάτησε και χαιρέτησε πάλι όπως κάνει πάντα όλους τους Παναγί. Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής. Έδωσε το χέρι.
1: Τσιμίκα. Τον Ιωαννίδη του χάλασε το μαλλί.
0: Όλο. Είναι πολύ γλυκός. Πολύ γλυκό παιδί. Δηλαδή δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Να τον έχει ο Θεός καλά.
1: Γι' αυτό και εμείς τον αγαπήσαμε δύο φορές.
0: Εγώ τον αγάπησα πολύ από τη Λίβερπουλ πάρα πολύ και μου λείπει. Τώρα εδώ με την Εθνική Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να τη φτιάξει. Έχει ωραίο παίκτη, αλλά δεν μπορεί να βρει αυτό.
1: Δεν μπορεί να του βρει τα κουμπιά, να πούμε.
0: Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, παιδιά. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να μιλήσω.
3: Μίλα.
1: Να μιλήσω για τον Γιωβάνοβιτς. Ως πότε θα κάνουμε το σταυρό μας το πρώτο ημίχρονο. Βρες ένα χαφ.
0: Μες στην Ολλανδία κάναμε στο δεύτερο.
1: Του σώζει η αυτοθυσία των Ελλήνων των παικτών στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μπορούσαμε να φάμε 4 γκολάκια, 5. Βάλε ένα χαφ.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε και αυτοί να φάνε να πούμε 5 γκολ.
1: Ακριβώς, στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, Τάκη, ευχαριστούμε.
1: Άλλους 3 πόντους θέλουμε και φύγαμε.
0: Να είσαι καλά, Τάκη. Τάκη! Άμα είσαι εδώ κοντά, πετάξου το περά, ρε φίλε, να φας ένα πρωινό και να πιεις και ένα καφέ.
1: Ναι, καλώ και τον κλομπ για πάστα.
0: Ναι, ρε φίλε, πάει και μια πάστα για τον κλομπ να πούμε. Όχι, μην πάρεις πάστα, πάρε για τον μπρούκι, το γνωστό μπρούκι που πραγματικά έχει σαρώσει μέσα σε 15 μέρες.
1: Πάμε, Μπρούκελεν!
0: Ζητάνε όλοι τον μπρούκι, κυρίες και κύριοι, αυτό το τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Αλλά έχει μέσα και μπρούκι με κανέλα και μήλο, με σοκολάτα και φιστίκι, μπανάνα, τζαντζούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει μπρούκι κόμπο. Και for friends και μπρούκι κόμπο for couples.
1: Τι είναι τζατζούγια! Σε ποια ομάδα παίζει φέρτη!
0: Είναι μπρούκι για παρέα αλλά και μπρούκι για ζευγάρι. Κυρίες και κύριοι, είναι το καινούριο must της εποχής. Το μπρούκι, το τεράστιο μπισκότο που μπορείτε να το φάτε σαν τούρτα και να σας τρελάνει και για πρωινό και για απίθανα πράγματα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το περά που αγαπήσαμε, που αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σας αγροπλαστεία. Και μας τιμά που είναι εδώ στην Ελλάδα και φτιάχνουν τα παιδιά αυτά τα πίθανα πράγματα. 69-36-10-10-22 για το σημερινό μπρούκι! Πάσε τραγούδι!

0: πω.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Συνεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. καλύτερας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. Ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2, Νάνση Αντωνίου,
1: Γρηγόρης Αρναούτο,
0: Γιώργος Λιανός,
2: Παναγής Ζωτζάτος
3: και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε, θέλω να πω, γιατί μιλούσαμε και για το Σαββατοκύριακο, τι άλλα γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά μιλούσαμε και για τη μασκότη του Ηρακλή, την Κυραχάιδο. Νομίζω μία από τις ωραιότερες μασκότ παγκοσμίως πρέπει να βραβευτεί αυτή η μασκότη. Που είναι μια γριά, η Κυραχάιδο, αλλά μια γριά την σκέφτηκε ο Ηρακλής και την έκανε μασκότη.
3: Τέλεια.
0: Νομίζω, αν δεν την έχετε δει, μπείτε λίγο μέσα να πατήσετε Κυραχάιδο, η μασκότη του Ηρακλή. Μας λένε γριές, γιατί είμαστε από τους πιο παλιούς συλλόγους, έτσι, 1908 που φτιάχτηκαν, ποδοσφαιρικοί. Με αποτέλεσμα να μας λένε γριές. Τι ωραίο όταν αυτό που μέσα σου ουσιαστικά πάνε να σε κατηγορήσουν. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν από μία.
3: Είναι κάτι χιουμοριστικό.
0: Είναι κάτι χιουμοριστικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα υπέρ σου, ας πούμε, και να το φτιάξεις. Μπράβο, σε όποιον το σκέφτηκε εκεί στον Ηρακλή.
4: Δεν είχατε μασκότ τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Κυραχάιδο. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν μασκότ. Νομίζω ο Άρης έχει τον Πάνθυρα στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ.
3: Ξέρω, μασκότ ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει, η ΑΕΚ έχει μασκότ. Έχει μασκότη. Είχα, ας πούμε, μασκότη, είχα πάει στο Ηράκλειο που είχαν το Δελφίνι. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες
3: στο μπάσκετ.
0: Ποιος? Ο ΠΑΟΚ έχει. Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Πολύ άσχημο,
0: τρομακτικό. Δεν το ήξερα αυτό το μασκότη. Δεν το ήξερα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. Είναι 5 του μηνός, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Α, σας ακούω. 1000 ευρώ, Νίκο, να δώσουμε.
4: Ναι, δώσε 1000 ευρώ.
3: Φάκελα, δεν έχει και κερδί.
0: 1000 ευρώ, ωραία, Νικολάρα. Βάλε ένα καλώδιο, ρε Νίκο, να ακούγεσαι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που δεν παίζετε. 1000 ευρώ, σας το λέει η Αρκούδα.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παναγή, γιατί λέω Αρκούδα? Γιατί λέω το λέει Αρκούδα? Φοράω την πλούσια που έχει μια αρκούδα εδώ μπροστά, αλλά δεν θεωρώ που είναι. Δεν μοιάζουμε, με το καπέλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εντάξει με την αρκούδα.
0: Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς σας λένε?

0: Ελένη.
1: Από πού τηλεφωνείτε, κυρία Ελένη?
0: Από εδώ, από τους Αγίους.
1: Από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί σας ακούω λίγο νισταγμένοι, κουρασμένοι.
2: Από τους Αγίους Τόπους.
0: Όχι, μόλις έφτασα δουλειά, γι' αυτό.
1: Α, Ελένη μου.
3: Και δεν θέλει πολύ.
1: Δεν ήθελες, ε?
0: Τώρα Δευτέρα, ποιος θέλει.
2: Άστο.
1: Εμείς, εγώ ήθελα πολύ να έρθω στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί, αλήθεια.
0: Καλά, άμα είχα τέτοια παρέα όπως εσείς, μια χαρά
1: έχεις δίκιο,
0: θα
1: ήταν.
2: Ναι,
0: λέει. Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Ναι, μέχρι τι ώρα θα τελειώσει, τι ώρα θα σχολάσεις?
0: Μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι, και έχεις ετοιμάσει φαγητό το γι' αυτό?
0: Όχι, όχι, στο σπίτι.
1: Παντρεμένη με παιδιά?
0: Όχι.
1: Α, ελεύθερη, εντάξει, οπότε δεν τα ξέρω. Εσύ, ναι. Εσύ έχεις να κουμπαντάρεις τον εαυτό σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Μήπως θες να πάμε να φάμε έξω, οι δυο μας?
0: Έλα
1: έναν
0: κακό μαζί με την
1: Άνση
0: όμως.
1: Άρα, οι γυναίκες αλληλεγγύη. Ελένη, πόσο χρονών είσαι, να ξέρω λίγο?
0: 38.
1: Α, είσαι μωρό, είσαι, παιδί μου. Μικρή είσαι πολύ. Βέβαια. Το λέει ένας 52 τώρα. Είσαι μωρό, τι έκανε τώρα, εντάξει.
0: Αλλά, ένα νούμερο είναι η ηλικία.
1: Και να σε ρωτήσω, Ελένη, συγγνώμη που είπε δευτεριάτικα τώρα που σε παίρνω από τα μούτρα. Ατυχήσασα, γιατί μόνη, ας πούμε? Γιατί?
0: Όχι, όχι, έχω τη σχέση μου, είμαστε μια χαρά.
2: Αλλά δεν σε παντρεύεται ο αλήτης, ε?
0: Ένα.
2: Άστο, να τον αναλάβω εγώ.
1: Γιατί?
0: Θα σου δώσω το τηλέφωνο του μετά.
1: Πόσο καιρό είστε μαζί, Ελένη, με το αγόρι σου?
0: Είμαστε ένα χρόνο.
1: Εντάξει.
4: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Να κάτσω. Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε, δεν θέλει.
0: Στην πράξη κολλάει το σίδερο.
1: Βέβαια τώρα. Άμα περάσει μετά τα
3: δύο. Πώς γίνεται εσύ να λες αυτά τα πράγματα που είσαι κατά του γάμου?
1: Ναι, αλλά εγώ ζω.
3: Δηλαδή τα λες για τους άλλους.
1: Τα λέω για τους άλλους, αλλά εγώ ζω σαν παντρεμένος.
0: Για τους άλλους ισχύουν άλλα.
3: Τι μπορεί να ζουν σαν παντρεμένοι?
1: Εσείς σαν παντρεμένοι, Ελένη, συζείτε μαζί?
0: Συζούμε, ναι.
1: Α, εντάξει τότε, ας τους γάμους και τα πανηγύρια.
2: Ετώνο και ο σύντροφος?
0: 40.
1: Εντάξει, μια καλή ηλικία. Ωραία. Ελένη μου, άκου τώρα, 1000 ευρώ πρωί-πρωί θα σου φτιάχναν την ημέρα.
0: Μόνο? Ωραία. Μόνο τη μέρα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, η φάκελη είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6, έτσι. Πρέπει να βγάλουμε άθροισμα 5 με 3 φακέλους. Μπαλάκια, μπανάνα. Πατούσες, κοτόπουλο, τσιπούρα, στόμα και σόβρακα.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε φάση διατροφής τώρα με τον σύντροφό μου, θα βάλω μπανάνα,
1: κοτόπουλο
4: και τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
1: Λάζει. Όλα τα φαγητά.
0: Και ο Θεός βοηθός.
1: Λοιπόν, είμαστε και live εδώ στο Instagram για να βλέπει ο κόσμος την όλη διαδικασία εδώ πέρα ότι είναι όλα αληθινά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
4: Άρα πας για 2 και 0.
1: Μόνο 2. Και 0, σε παρακαλώ. Mm-hmm. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 2!
4: Πιο κοντά στο χιλιάρικο είσαι.
1: Ανοίγω τα μέσα, έχει το 0. 1000 ευρώ πρωί-πρωί δικά σου.
0: Μακάρι.
1: 1000 ευρώ δικά σου. Και η κότα έχει μέσα... Το 4.
4: Ρε φίλε.
1: Αν δεν έπαιρνες το κοτόπουλο και τα άλλαζες, τι θα έπαιρνες? Μπαλάκια, στόμα, παπούτσια, πόδια.
0: Παπούτσια.
1: Παπούτσια δεν έχει. Πόδια.
4: Εσύ είπες παπούτσια.
1: Εγώ είπα λάθος. Πόδια.
0: Πόδια.
1: Μπα, το 1 είναι και μέσα στα πόδια.
0: Εντάξει.
1: Το 0 ήταν, κάτσε να σου πω, το 0 ήταν στο...
4: Μπαλάκι.
1: Στο σόβρακο.
4: Στο σόβρακο.
1: Ναι. Όχι, ούτε δεν είναι το 0. Πρέπει να το βρω το 0. Να το, εδώ,
5: κάνεις
1: τα μπαλάκια.
5: Δεν θα κερδίσεις.
4: Τα μπαλάκια.
1: Φιλάκια πολλά!
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Ελένη, μήπως θέλεις επιταγή.
3: Μήπως θέλεις ένα fivefashion.gr, ένα ρουχαλάκι από εκεί που έχει τέλεια.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Ωραία. Ορίστε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram, fivefashion.gr, κάνε και follow, γιατί έχει τις ρουχάρες τις τέλειες.
0: Ωραία.
3: Και θα σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου.
4: Θα το βάλεις στην πρόταση γάμου το φόρεμα αυτό ή το ρούχο, ό,τι επιλέξεις.
0: Αυτό υποτίθεται δεν θα το ξέρω, θα το κάνει έκπληξη.
1: Σωστά.
3: Όπως υποτίθεται.
1: Πού το να μου φιλάκια, φιλάκια, Ελένη.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα. Yeah.

0: Χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Λοιπόν, εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Εγώ, ας πούμε, το παθαίνω αυτή την περίοδο. Το Nosan Skin Care Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτου, Γλόμπος, κάθε μέρα 8 παρα 10. Τι θα συμβεί έτσι στις αρχές της εβδομάδας? Αλλάζει ο καιρός, γίνεται καλύτερος, έτσι θα έχουμε λίγο πιο ωραίες μέρες. Παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια, δηλαδή, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Δεν θέλουμε άδεια.
7: Σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν πω εσύ η πρώτη μας ώρα εδώ πέρα, λίγο πριν από τις 8 για το παιδικό τραγουδάκι. Θα ήθελα να πω καταρχάς, παιδιά, έγινε χθες και το Gastrosophy Festival, είναι το βιντάκι που ανέβασα και στο Instagram και μιλάω ιταλικά. Και έγινε με τέτοια τεράστια επιτυχία στο Taekwondo που κυριολεκτικά έσπασαν οι πόρτες. Χιλιάδες κόσμου. Σε σημείο που κάποιοι βέβαια δυσαρεστήθηκαν, δεν πέρασαν καλά και υπήρξαν μερικά παράπονα από τον πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί. Και από ό,τι μίλησε λίγο με τους υπευθύνους πρωί-πρωί, καταρχάς πήραν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που ήρθε. Τώρα σου μιλάω, πήγαινες, έτρωγες, έπινες τα πάντα. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση, όταν από κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο κόσμος. Οπότε φάνηκαν σε κάποια σημεία κάποιες.
1: Υπήρξε μια ταλαιπωρία.
0: Υπήρξε μια ταλαιπωρία okay. Και δεν περιμένανε, ρε παιδί μου, τόσους χιλιάδες κόσμου. Πάθανε σοκ και οι διοργανωτές και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Okay. Και έτσι, πρωί που μίλησα μαζί τους, ζητάνε μια συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, γιατί και αυτοί δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έγινε αυτό που, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν εκεί, ήμουν στη Θεσσαλονίκη για γύρισμα, μακάρι να ήμουνα. Βλέπεις το πώς πάνε τα εισιτήρια πολλές φορές και θεωρείς ότι από τα εισιτήρια δεν θα γίνει χαμός. Και όμως την ημέρα εκείνη είναι αυτό που είπα, ότι πολλοί αποφασίζουν εκείνη την ημέρα να πάνε. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει, ότι θα πάμε, ας πούμε. Και δηλαδή πρέπει να πήγαν δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ξέρει η διοργάνωση. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Εισιτήρια από εκεί, α πούμε.
0: Αν πουλήσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τόσα εισιτήρια, ξέρει, θα περιμένω τόσο κόσμο.
1: Αν πουλήσει
0: τα δύο τρίτα ή το μισό και μένει το μισό, δεν περιμένει ότι θα έρθουν άλλοι τόσοι. Κάπου εκεί έγινε το πρόβλημα. Πάντω, από ό,τι φαίνεται, ζητήσανε συγγνώμη. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ από το εξωτερικό σεφ, μιλήσανε, κάνανε ομιλίε. Αυτό είναι μόνο για αυτά τα φεστιβάλ μπράβο που γίνονται στην Ελλάδα, μόνο για την άνοδο του φαγητού μα σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλυτερεύουμε, γιατί είμαστε μια χώρα γαστρονομικό προορισμό και πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι στα 4 λεπτά πριν από τις 8, για να δούμε τι φωνούλο θα ακούσουμε. 2-11-7-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ.
2: Πάρτε, μωρέ.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω, ακούμε πολλά παιδάκια που δεν έχουν πάρει και παίρνουν κάποια άλλα 2 και 3 φορές και κάποια στεναχωριούνται. Για να δούμε από πού θα ακούσουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παυλίνα.
4: Παυλίνα, τι ωραίο όνομα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Πάτρα παίρνουμε και έχουμε και την Ερασμία που τρέπεται να μιλήσει.
4: Άρα έχουμε την Παυλίνα και την Ερασμία.
5: Σωστά.
4: Η Ερασμία πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, και ντρέπεται?
5: Είναι 8,5.
0: Α, ωραία.
4: Και η Παυλίνα?
3: 5, 6.
0: Α, η 6 μιλάει πιο πολύ από την Παυλίνα. Ωραία. Παυλίνα μου, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να πούμε τον κύριο Νίκο να το βάλει?
3: K-pop.
0: Συγγνώμη?
4: K-pop.
0: Α, K-pop. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο, βάλε ποιο θέλεις.
4: Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο?
0: Το 100, το 100. Ο Νίκος το ξέρει. Πολύ ωραία. Πώς το λένε, αυτό εδώ είναι Χάντρες.
2: Τις Χάντρες.
0: Παυλίνα μου, όχι Παυλίνα, πώς λέγεται. Ναι, Παυλίνα.
4: Και η Ερεσμία.
2: Αλέχανδρα, θάλασσια, μαζί λεύουν.
0: Παυλίνα. Έλα, κορίτσι μου, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο, θα σου πω λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση και εσύ θα φωνάξεις δυνατά για να τα ακούσουν όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω μακριά να έρχονται οι K-pop, να έρχονται οι New Kids on the Block, οι One, οι Backstreet Boys, οι Spicy Girls, οι Bananarama, τι λέω τώρα. Και μπροστά είναι μια φιγούρα που είναι ένας κύριος με κλειστό το μάτι, με ένα καπέλο, με ένα γάτσο στο χέρι και ένα γάτσο στο πόδι. Ποιος είναι, Παυλίνα?
3: Είσαστε
6: έτοιμοι?
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, ξεκινήσουμε!

0: το πάνω σου. Παπουγκαράκι,
1: παπουγκαράκι,
0: τετραγωνό παντελονί.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά! Να είστε καλά! Όλοι χαρούμενοι και υγιέστατοι!
3: Θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
4: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
5: Θέλουμε πάντα, παιδιά!

0: Φωτοσφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
14: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά...
3: μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Πρωινό σφαίρα. Οκτώμπερ φεστ του ραδιοφώνου.

0: Έλα, ο Βαλάντερος έστειλε μήνυμα. Είναι πάνω από το νομό Αττικής με το ελικόπτερο και βλέπει τι γίνεται κάτω.
1: Βλέπει τη γη.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντερ Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντερ.
2: Μέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ.
1: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάω.
5: Ναι, σας πήρε τώρα πιένω στο σφαίρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ποιο μιλάς, Βαλάντη?
5: Με παίρνουν όλοι από το πρωί, με πήρε ο Sky, με πήρε ο Altidi, το παλιό το κανάλι του Κλειστό, με πήρανε και αυτοί.
0: Και από το Κλειστό
4: το κανάλι.
0: Μήπως έχω ξεχάσει κανένα μέσα στα γραφεία.
5: Ξέρω εγώ τι σκατά κάνει αυτός εκεί πέρα να πω. Έτσι. Γιατί βγήκε τώρα μια είδηση, δεν ξέρω αν
0: είναι. Μήπως είδε ο άνθρωπος να τον ανοίξει από το Altidi και φύγει, να φύγει.
5: Αυτός μου λέει βοήθεια.
0: Α, αυτό έγινε.
5: Ο Μητσικώστας είμαι, μου λέει, με έχουν κλείσει μέσα μου από τότε που παλιά.
4: Τι έχει συμβεί,
5: τίποτα. Δηλαδή, βγήκε μια είδηση τώρα. Χαζό είδηση τώρα από αυτές τις περίεργες να πούμε. Ότι ταξιτζής λέει, με Τσούμπερ, πώς λέγονται αυτά, πήρε κάτι δύο Ολλανδούς.
0: Με Uber.
5: Από Ερμού μέχρι Παγκράτη και τους χρέωσε 292 ευρώ.
4: Ερμού Παγκράτη.
5: Και τι φταίω.
4: Είχε κίνηση.
5: Όχι, δεν είχε κίνηση. Καλά ήταν. Εμεί σε 7 λεπτά του είχα εκεί πέρα. Εγώ δίπλα 4 χιλιόμετρα διαδρομή είναι.
4: Τι ποσό ήταν?
5: Ναι, είναι το δικό μου, το
0: γιφτ σούπερ. Δεν θα ξαναρθούνε. Θα λένε άσχημα λόγια για την Ελλάδα.
5: Όχι, βγήκαν. Μα ίσα ίσα.
0: Μην κοιτά τι κάνει η Ελλάδα για σένα.
5: Ακριβώ.
0: Κοίτα εσύ τι κάνει για την Ελλάδα.
5: Μα εγώ του έβγαλα τώρα, βγήκα και το εξήγησα γιατί με έπιασε μια κάμερα βασικά. Αλλιώ δεν θα έβγαινα καθόλου. Έτσι και του είπα ότι οι άνθρωποι δεν πληρώσανε κόμιστρο. Δίδακτρα πληρώσανε. Γιατί μέχρι να κατέβουν οι Παγκράτη ήταν μορφωμένοι, είχαν μάθει τα πάντα, τους εξηγεί τα πάντα, ταξιδιούν την ημόρφωση.
0: Μου είπες για την Ελλάδα που είναι απάντη θα κάνουν, εντάξει, αυτό δικαιολογείται.
5: Αλλό, αλλό,
0: αλλό.
5: Φάβελ, τακ, σι, γεια, γεια βολ, γεια σου, ο Κλόπινι.
0: Τι σου είπε?
5: Μου λέει περιμένει, μου λέει να τον πάω στο αεροδρόμιο τώρα να τον πάω στο...
4: Πόσο.
5: Εντάξει τώρα, ο καλά τώρα, από κέντρο που μένει αυτός.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
5: Κάτσε να πούμε δηλαδή.
0: Κλόπι είναι. Είδα πόσα παίρνει το χρόνο.
5: Ναι, ακριβώς.
0: 6 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Εγώ έτσι τους κόβω με
6: βάση το... 6
5: εκατομμύρια, ε.
0: Συν αυτά που έχει πάρει από
4: λίγο. Συγγνώμη, αλλά το κόμιστρο δεν πρέπει να είναι τόσο.
5: Τι είναι η κόμιστρο?
4: Ανάλογα με το εισόδημα του καθενός.
0: Αλλά με το ποιον παίρνεις.
5: Είναι δίδακτρο. Σούπα, μαθαίνει, βγαίνει σοφός ο άνθρωπος.
0: Έχει κίνηση.
5: Έχει κίνηση, δόξα ο χαμός γίνεται σήμερα, μη βγείτε, μη πάτε πουθενά. Έχει πολύ κίνηση εθνικιά εδώ εκεί πέρα από Ίδιο μέχρι κάτω Περιστέρι, όλο αυτό το κομμάτι στον ανεβασμό ακόμα πιο δύσκολο δεν κουνιέται. Έχει μποτιλιάρει όλα από τα άνω λιώσα στην Αττική οδό μέχρι το Μόρμη, σου πω ένα μικρό κομματάκι είναι εκεί μετά τα διόδια που τρέχει λιγάκι αλλά μετά σταματάει. Και έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω από Καλυθέας, έτσι να βγεις μέχρι Πειραιά δεν θα βγεις. Οπότε μην πας καθόλου. Ανέβα πάνω την Καλυθέας, πήγαινε πιέσαι ένα καφεδάκι κτλ.
0: Έτσι μπράβο.
5: Ακριβώς. Έτσι είναι να είμαστε κύριοι. Και στη Συγκρού γίνεται χαμός από το ύψος που να σου πω ότι από τη Νέα Σμύρνη.
4: Έλα γραμμή σήμερα τρελάθηκες.
5: Έλα Ιβάν. Ναι. Θα πάω τον κλοπ πρώτα. Ναι. Θα το πάω, όχι πρώτα θα το πάω σε ένα τέτοιο να πούμε φαναρτζίδικο να του ξεχωρίσουμε το καπέλο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Από χθες προσπαθώ, ναι. Άντε, γεια σου και έρχομαι να σε κουρέψω.
7: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και επειδή ετοιμάζεται κοινά με τα ζώδια εδώ πέρα, βλέπω έχει κάνει εδώ πάρα πολλέ δουλειέ. Μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί το Σαββατοκύριακο παίχτηκε και η διαφήμιση του Βαλμά που έχει να κάνει με ένα μέρο τη πραγματική μου ζωή που συνέβαινε το 1980 στη Μεγάλη Παναγία. Γι' αυτό και ξεκινάει η ώρα, είναι η Χαλκιδική. Γιατί δεν πήρανε και αυτό το χωριό η παλαιόχωρα που φτιάχνει το τυρί Βαλμά. Οπότε θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτέ τι γεύσει. Ακριβώ όπω είδατε το σενάριο, ακριβώ και όπω έτσι ήταν τα πράγματα στο χωριό εκείνα τα χρόνια. Και από τότε φανταστείτε και πριν από μένα, αλλά μέχρι και σήμερα εκεί όλοι φανατικά φέτα Βαλμά. Και όχι μόνο επειδή είναι στα χωριά μας, αλλά και γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε 60 χρόνια νούμερο ένα φέτα Βαλμά και τώρα η φέτα Βαλμά πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ, να ανακαλύψετε για ποιο λόγο είναι εδώ και 60 χρόνια απαραίτητη σε κάθε τραπέζι στη Βόρεια Ελλάδα η φέτα Βαλμά και για λίγη ποσότητα ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μέχρι την Κρήτη. Οπότε εύχομαι να καταφέρετε. Χθες φάγαμε κοφινάκι εκεί πήγαμε στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική στα σουβλάκια. Όσοι ξέρετε, ένα χωριό που έχει μόνο σουβλάκια. Και είναι,
1: μόνο σουβλάκια έχει, δεν έχει ανθρώπους.
0: Μόνο σουβλάκια έχει, ναι. Ειλικρινά, έχουμε στη ζωή σας να περάσετε μια μέρα από εκεί να δείτε ένα ολόκληρο χωριό. Στη Χαλκιδική. Ορεινή Χαλκιδική γι' αυτό. Και φάγαμε κοφινάκι. Ναι. Το μαγαζί αυτό έχει μόνο κοφινάκι.
2: Ναι, ναι,
0: το
2: κατσί. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι που δεν είχαν φάει από την εκπομπή λένε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε γράψτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς και καλή σας τύχη!
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο πόλα να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα κι αν είσαι σαν και εμένα και να φεύγεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με τούρπο κινητήρα και τιμή από 17.690, γιατί χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου? Δύο νέα καταστήματα Jack and Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρος Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack and Jones, το ανδρικό στυλ ξεκινά εδώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε σήμερα παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας, από ό,τι μας έγραψε ο Παναγής, έχει γενέθλια. Εύχομαι να έχει γενέθλια, Παναγή.
0: Πάντα αυτή την ευχή θα κάνουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας.
1: 5 Οκτωβρίου του 69.
3: Παναγία μου. Το πετύχαμε. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει.
5: Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
3: Περιμένω τον Καλούδη να μπει στο TikTok.
0: Ήρθα.

0: μην ξεχνιέστε, είμαστε live στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλή Δευτέρα. Παναγή! Μην την κλείνεις την πόρτα, βρε αγάπη, κάθε φορά. Καρδούλες και αγαπούλες, πάμε, είμαστε live και εγώ και ο Καλουδάκος. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς. Να πω μια καλημέρα στη Ζωή.
1: Στη Βαλεντίνα.
0: Και να τους πω ότι ξέρω κάτι. Καλό, καλό.
2: Να πλύνουμε τα λάδι μου και να.
0: Καλημέρα στην Κομωτινή. Γεια σου Ματούλα. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Άντζη.
2: Που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε
0: εδώ στο ραντεβού μας.
2: Αυτό το μίσος μόνο.
0: Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Αν και για τον Γιάννη τον Γνωσομανίδη και μου λέγε, γιατί δεν θα πας μια φορά λίγο ανάποδα, να ξεκινήσεις από το τέλος προς την
1: αρχή.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι εσείς που περιμένετε να ακούσετε το ζώδιό σας, πολλές φορές μπαίνετε συγκεκριμένη ώρα.
3: Όχι, μια φορά την εβδομάδα πες το και ανάποδα για εμάς τους τελευταίους, Ρενάση. Δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ είμαι στους τελευταίους, αλλά δεν πειράζει.
3: Μια φορά, άμα το πεις ανάποδα, τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο να σεβόμαστε τη ροή.
3: Ποια είναι η ροή, ποιος την όρισε τη ροή.
0: Αυτός που έφτιαξε τα ζώδια, τις μήνες.
3: Κάνεις λάθος, το είπε κάποιος έτσι και ξεκίνησε τώρα.
2: Και σκοτεινός.
0: Κάνω λάθος και κάνω λάθος.
2: Λίγο χώμα.
1: Εντάξει, τώρα έχει δίκιο βέβαια έτσι, πως το λέω. Γιατί, ας πούμε την ώρα ανάποδα.
3: Κύριε φίλε, σιγά τι είναι αυτό, κύκλος είναι τα ζώδια. Δεν έχει ο χρόνος αρχή και τέλος. Αν υπήρχε αρχή και τέλος το χρόνο, θα σου έλεγα ναι. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο. Άρα ο χρόνος γυρίζει.
0: Αν δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο.
3: Δεν υπάρχει, όχι.
2: Όταν θα νιώθεις μόνο.
0: Έχω πει άλλο μου τώρα, δεν μπορώ τις φωνές σου. Κική, καλημέρα.
2: Όταν το σπίτι θα.
0: Και ξεκινάω εγώ με τους κρυούς.
1: Γεια σας, καλημέρα από το Βολό.
0: Έτσι θα θέλει, λίγο πιο γλυκούλης.
1: Ναι, προσπαθώ.
3: Άντε, δεν σας έχει να κυκοσχύτη.
0: Παράτολμα. Παράτολμα, εγχειρήματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας θέματα δεν ευνοούνται σήμερα, γλυκούλια μου. Η σωστή διαχείριση του οικονομικού τομέα σας θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Για να λύσετε πιο εύκολα και άμεσα τα προβλήματά σας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις του παρελθόντος. Σήμερα δεν είναι για να κάνετε καινούρια.
1: Γεια σου, Αργύρη.

0: πίστα.
1: Γεια σου Αλέξη.
0: Μα τότε ζήσα.
2: Ρωτιάρη, παθιάρη σε θέλω.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Έτσι.
0: Να σε κορίτσι μου καλά.
1: Αχ, να σε.

0: σημερινή μέρα σας προτρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, αλλά πάντα με την απαιτούμενη προσοχή, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχετε αφήσει εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουν, να πάρετε τις αποφάσεις. Οι συγκυρίες θα σας κάνουν να διαλέξετε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μουα, μουα. Δίδυμοι, μην παραπονιέστε, γιατί οι αλλαγές που γίνονται έχουν ως αφετηρία τη δική σας συμπεριφορά. Πώς σας ξεκινάνε όλα? Εάν δεν έχετε όρεξη για δουλειά, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας, ξεκουραστείτε, αράξτε.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Ξέρετε προκαταβολικά πως οι υπηρεσίες που θα προσφέρετε δεν θα πληρωθούν αναλόγως. Οπότε, αφού τις προσφέρετε, δώστε το τώρα εκεί πέρα να πάει στο καλό.
2: Γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Καλημέρα στο Φέρντ.
2: Τώρα ξέρω πως δεν θες. Γεια σου,
0: Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Καλού, δεν θα σε μαλώσω.
3: Μ' άλλαξε το ύφος. Γεια σου, Αθανασία.
0: Να σε χορτάσω. Παθιάρισε, θέλω.
3: Γεια σου, Μαρία.
0: Δεν θέλω να το κοροϊδεύεις, θέλω να το ζεις.
3: Μα δεν το κοροϊδεύω, έτσι με παθιάρισε εγώ.
0: Έλα, παθιάρι μου.

0: Και περνάω στους καρκίνους. Βγάλτε τελείως από τη ζωή σας ό,τι σας φαίνεται άχρηστο και σας κουράζει. Αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν και μην κάθεστε άλλο με σταυρωμένα χέρια. Φροντίστε να ξεκουραστείτε και να συντάξετε τις δυνάμεις σας με καινούργιες ελπίδες.
1: Φύσαει αέρας,
0: αέρας
1: λυσασμένο.
0: Περνάω στα λιοντάρια.
2: Εδώ είναι Φάνια.
0: Η νοσταλγία και οι αναμνήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα προβλήματα στα λιοντάρια. Η παρουσία δίπλα σας ενός φίλου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να αλλάξετε διάθεση. Προσπαθήστε να βρεθείτε κοντά σε άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εσάς.

0: παιδάκια. Μην αφήνετε τους άλλους να σας περιορίζουν και να σας καταπιέζουν. Δείτε τα γεγονότα υπό άλλο πρίσμα και θα ανακαλύψετε πως είναι προς όφελό σας. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών σας, ειδικά με τα χρήματα των άλλων.
1: Γεια σου, Χαρά.

δώσετε την ευκαιρία για ένα ταξίδι που θα σας ανανεώσει ψυχικά και σωματικά να πάει χαμένη. Για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας, φροντίστε να εξασφαλίσετε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας. Σεβαστείτε τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει στο παρελθόν.

0: Για να μην νιώθετε συνεχώς αγχωμένοι, πρέπει να χαλαρώσετε λίγο τους ρυθμούς σας. Μην επιτρέψετε στα συναισθηματικά προβλήματα να σας απασχολούν όλη την ημέρα. Θα τα διώξω.
1: Γεια σου, Δήμητρα.
0: Μετριάστε την υπερβολική σας αισιοδοξία, γιατί δεν σας επιτρέπει να βλέπετε τις δυσκολίες που έρχονται.
2: Γεια σου, Εμιλία.
0: Δεν θέλω να δω δυσκολίες άλλες. Φτάνει.
1: Ρωτάει καλό που είναι ο Παναγής. Έχει πάει η τουαλέτα να διατηρήσει αυτή την ομορφιά.
0: Χάνει κιλά τώρα που μιλάμε. Πάμε σε αλλαγή και θέλω να περάσω στο τοξότη. Ελέγξτε τις συγκρούσεις όταν βλέπετε να ταράζουν τις σχέσεις σας με ένα συνεργάτη. Προσαρμοστείτε στις συνθήκες που επικρατούν και μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας, εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Έλα κομματάρα, έλα δώσ' το δυνατά, ανέβησε με και εμένα. Με ζωρίζει το μικρόφωνο.
1: Δεν έχω άλλο, τέρμασα. Το άλλαξα, αλλά τέρμα.

0: Γεια σου, Γιάννα.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη. Και περνάω σε εγώ καιρού.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Νίκος εδώ, Νάνση μου.
1: Α, καλωδάκο μου, τι κάνεις?
0: Κοίτα, σου κουνά το χεράκι.
1: Για κουνά το. Η Ειρήνη είναι εδώ.
0: Και η Ειρήνη.
1: Εγώ καιρός, λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε ουσιαστικά θέματα, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητάς σας στον χώρο εργασίας.
0: Λέω και εγώ αύξηση θα μου κάνουν.
1: Παραγωγικότητας θα εκτιμηθεί.
0: Θα δουλέψω παραπάνω πάλι.
1: Μην δέχεστε, λέει, περιορισμούς που σας φέρνουν σε συναισθηματικά διέξοδα και φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νότα σας. Δύσκολο.

0: κοίταγμά σου. Πίστεψα στα λόγια τα δικά σου.
1: Χρόνια πολλά στην Ευαγγελία.

Λοιπόν, και περνάω στους υδροχώους. Μην αφήνετε τα καθημερινά προβλήματα να σας αποδυναμώνουν και να σας χαλάνε τη διάθεση. Στρέψτε το ενδιαφέρον σας στο επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν, φροντίζοντας να εργαστείτε όσο απαιτείτε για να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε. Θα κλείσουμε χαρούμενα.

με τα ψαράκια, με σύμμαχο το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο και τις κατάλληλες γνωριμίες, κάντε τις κινήσεις σας για να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Ύστερα από διάφορες συγκυρίες, ο ψυχικός δεσμός σας με τον σύντροφό σας γίνεται δυνατός, ισχυρός και ενισχύεται η συντροφικότητα στις σχέσεις σας. Τι άλλο θέλετε, έχετε την καλύτερη αγκαλιά μάλλον.

0: Αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unifarma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
14: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα

0: Ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό σφαίρα. Let me see you dance, fair.

0: Τζούκερο που είχε
1: όχι,
0: τη χαρά.
1: Γάτα είναι.
0: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδισε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήρθε
1: ναι, αλλά η Ρούλα έχει γνωρίσει τον Ρίκι Μάρτιν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άτσα.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλη καλλιτέχνη είχαν ναι. πάει στη Ρούλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και εμείς το Πολύ την Κυριακή είχαμε φέρει αρκετό κόσμο. Ο Ζούκερ ήταν ένας από αυτούς που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε έρθει εκείνη
1: την ημέρα.
0: Καλλιτεχνάρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ ο Ανδριόπουλος με το καλάθι γεμάτο κρέατα. Καλημέρα αυτή η οικογένεια Ανδριόπουλου που πραγματικά μας συγκινεί κάθε φορά και κάθε μέρα θα το λέω μέχρι να πεθάνω ειλικρινά πόσο κόσμο βοήθησε με αυτό το καλάθι και το κάνει κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέρακα, Αργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη είναι τα 7 καταστήματα στην Αττική που τόσα μα τόσα πραγματικά πράγματα μπορούν να σας προσφέρουν. Κάνουν πακέτα με πάρα πολύ καλές τιμές και τώρα που ανεβαίνει και το κρέας και έχει ανέβει δηλαδή και το μοσχαρίσκο και αυτά, προσπαθούν πάντα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορείτε να πάρετε όσο γίνεται πιο οικονομικά κρέας. Και εσείς που δεν έχετε κοντά σας έναν Ανδριόπουλο, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ταξίδι μικρό, αν λέω μικρό, ενώ. Δηλαδή, μου λέω, μήπως κάποιος είναι μακριά. Να, ας πούμε, στη Γλυφάδα δεν έχει. Η Γλυφάδα πιο κοντά ποιο είναι, Αργυρούπολη.
1: Αργυρούπολη.
0: Εκεί, ας πούμε, θέλω να πω. Να πάνε να δοκιμάσουν εκεί και να δουν για ποιο λόγο μιλάμε για τον, Ανδριόπουλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα. Να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές. Και επίσης ότι με 30 ευρώ απόδειξη και πάνω σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψε Ανδριόπουλος.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, Παναγίδη, το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο, Παναγίδη, στο πάρκο τσέπη τη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Mm-hmm.

0: δίλημα σκέφτηκα να το πω ή όχι, αλλα από την άλλη
1: λέω,
0: γιατί είναι δυσάρεστο.
2: Πες το μωρέ τώρα.
1: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
4: Πώς νιώθεις? Μπράβο το που το λέει.
1: Χαρούμενος.
3: Θα μπορούσε να είσαι τώρα να
1: περιφέρει.
0: Γιατί όχι, γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδεψαν
3: σε όλο,
0: άνθρωποι που το Σάκης, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουν μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Θα μου έλεγε, αν κάτι δεν του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ.
3: Όχι.
0: Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφαση μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό. Αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
1: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
3: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι. Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγία.
1: Ναι, σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν έχει κανένα δίλημα. Πήρε την αποφάση του και μας ανακοίνωσε.
1: Απλά μας ανακοίνωσε την ιστορία του.
0: Δεν
1: θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό. Το μήνυμα, για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το γράφει αυτός. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει, η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι. Δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πει αυτό. Αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
4: Αυτό τώρα είναι πολύ χοντρό δίλημα.
1: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
3: Τι θα έκανες, Παναγή?
4: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρεις όλα.
1: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
1: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανες?
4: Εγώ τι λες για άλλο.
1: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνος μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα. Είναι γούστο σου καπέλο, θα στους γονείς σου. Στα αδέρφια σου
0: ενδεχομένω.
1: Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανες?
1: Θεωρώ όμως, δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
3: Υποχρέωση.
0: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
1: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι, να είναι προετοιμασμένο.
0: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να συζητήσει.
1: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου?
0: Θα το
3: Γιώργο, και τι θα κέρδιζες?
1: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
3: Όλους ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
0: Τρέλας, έτσι.
3: Τρέλας.
0: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
3: Θα αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε.
0: Όλοι θα περνούσατε.
3: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό. Δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπα να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια έζησε, ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε, έτσι. Δεν χρειάζεται να το λέμε το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι, σε ένα δικό σου άνθρωπο. Και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει, ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ότι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Ο συγκεκριμένος
1: άνθρωπος. Να το πάω ανάποδα.
3: Έχοντας περάσει τρία χρόνια.
1: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
0: 3,5 χρόνια.
3: 3 χρόνια και 10 μήνες.
0: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρει εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις.
1: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
0: Δεν δηλαδή, ξέρει και μια γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω: θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός για το
1: λέω,
0: πόσο καιρό σου δίνει.
2: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
1: Αυτό έκανα.
2: Θα ήθελα να το ξέρεις.
0: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
2: Όχι, για το ανάποδο.
1: Αν η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μια μέρα πριν.
0: Είναι πολύ προσωπικό τη. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
2: Δεν με ενοχλεί
0: τίποτα στο θέμα υγείας.
1: Να σε ενοχλήσει.
0: Να με ενοχλήσει. Μπορεί να μην ήθελε ρε φίλε να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτό ο καιρό που του έδωσε ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια θα ήταν μαρτύριο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε.
0: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση. Να την γλιτώσω. Άμα το ξέρα.
3: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
2: Και εγώ μαζί
1: του. Γιατί,
3: ξέρεις, εγώ δεν ξέρει τι γίνεται κιόλα με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, ας πούμε, οτιδήποτε.
0: Για να ανοίξω λίγο.
1: Τι πάει να πει, Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
2: Γιατί
1: ο άνθρωπο σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Από Σπάρτη, η Τόνια.
4: Ναι, Τόνια.
1: Έλα,
5: εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρη και μου το όκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
1: Ναι.
5: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
0: Καλά έκανες.
5: Καλά
0: άρα
5: έκανε.
0: Εγώ, το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ, να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, λοιπόν, κοίταξε.
1: Κάτσε στο κομμωτήριο.
0: Να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη βάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
5: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσαν μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
0: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
5: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με
1: έκλεισε. Μα έχετε κάψει, γειτόνια μου, με τον εγκέφαλο.
0: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς πήγε αυτή η λέξη.
5: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
5: Και με πήρε και στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, τι έκανε.
5: Μπορεί να είναι και κάτι.
0: Εσύ,
5: δεν ξέρω, ρε,
0: ωραία,
5: παιδιά,
0: προσωπικά,
5: λάθος, κάτι.
0: Προσωπικά εσύ θα το έλεγες.
5: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
1: Μην ξέρεις για το κομμωτήριο όμως.
0: Ας το πω, το κομμωτήριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο Τάχος.
0: Ο θείος Λάζαρος.
5: Τίποθαράς. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
0: Άρα λοιπόν το υπάρχουν ήδη ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
5: Με στενοχώρησες.
0: Όχι, δεν
1: είσαι. Μην ξαναπείς για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
5: Γιατί είναι το κομμωτήριο.
1: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο.
0: Άστε να μωρή τώρα, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
1: Όχι με το κομμωτήριο.
4: Τόνια, όχι
0: Σόνια. Η Τόνια είναι για χαρούμενα.
3: Μπορεί να τις έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν τα πατέρα.
0: Η Τόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
1: Αχ, Παναγία.
0: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
6: Δεν θα πω αυτό. Ήθελα να ιδιαίτερα με την Άνση.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπές το τηλέφωνο σας.
6: Ήθελα με την Άνση να πω κάτι για ένα δίλημα.
4: Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα,
1: είμαστε
0: αυτό,
1: στον αέρα τώρα.
0: Είμαστε στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε, θα σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
4: Αυτό το δίλημα που έγινε σοβαρό.
0: Αφού έχουμε τώρα άλλο.
4: Ήταν σοβαρό.
6: Να πω, είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά. Θα απαντήσει.
3: Σας έχουν απαγάγει και βρήκατε τηλέφωνο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.
3: Και είμαστε το τελευταίο.
0: Καθίστε τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το δίλημα.
3: Δεν είχαν απαγάγει τώρα και θέλουν να μας πει βοήθεια.
0: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας.
7: Κάνετε, πώς είστε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ.
7: Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
4: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
7: Ναι, η νύφη μου είχε...
0: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε, αλήθεια, δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό, μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω, χωρίς βέβαια και αυτοί να φταίνε, τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή, δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύφη σας, ότι δώσανε χρόνο?
7: Αυτό, γιατί θεωρώ ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια, δηλαδή μας το είχε πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
7: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
0: Και εσείς είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
7: Πώς να δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε και είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
0: Η νύφη σας πρώτο Θεός πώς είναι ηγέτης?
7: Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει, έχει φύγει μάλιστα.
7: Απλά εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω για μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο έζησαν. Ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολύ κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με.
7: Προφανώς.
0: Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς σου ανθρώπους ή δεν το λες?
7: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
7: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.
7: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
0: Ναι.
7: Και το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν βέβαια εκ των υστέρων θα πέσουν τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και για τον ίδιο, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις. Τέσσερι Παναγιώτη, να μην το πούν. Βλέπεις. Γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρα αυτή την απόφαση.
3: Αλήθεια είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ μου θα το έλεγα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
8: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια.
0: Ιστορία.
8: Ας σου πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως θέλετε. Παρεσφαιρία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι...
0: Όταν δεν είναι
8: ξέρεις.
0: Καλά.
8: Ναι, ναι, γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
8: Έτσι.
0: Εσύ έτσι όπως, όπως γνωρίζεις τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες, ας πούμε, στη γυναίκα σου?
8: Κοίταξε... Δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση, να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
0: Άμα δεν το έχεις βιώσει.
8: Τώρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή, ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο, ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον ονό μου. Μου λέει γινονά μου, έλα να δεις τον ονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι. Έτσι όπως ήταν.
0: Πολλοί κόσμος το κάνει
8: και
0: αυτό.
8: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει θα ζει σε ένα περιβάλλον...
0: Λύπησης και στεναχώριας.
8: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανός.
0: Έχεις πολύ.
8: Αυτή είναι η δικιά μου...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
1: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί ο πατέρας μου μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και μπράβο, δεν πρόκειται να συμβεί
1: τίποτα. Άρα, λοιπόν, αυτό που...
0: Αλλά θέλω να πω
1: άρα ότι... λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
0: Είναι ο κάθε άνθρωπος, σου λέω, το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες, θα το έλεγες. Βλέπεις εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
0: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
4: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν από εκείνον. Που γίνει γιατρός οικογένειας.
0: Άλλο αυτό τις εξετάσεις, και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο
4: το
0: γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
1: Βρε, αφού σε τσεκάρει, βρε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
9: Δεν έχω γραμμή.
0: Α, πώς τώρα χτυπούσε γραμμή.
1: Άρα ούτε θα το έλεγε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
10: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
10: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
1: Στον άνθρωπό
10: εννοούμε
1: μας.
10: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
10: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι, δεν είπα ότι βγάλουμε ντελάλι.
2: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
10: Όχι, γιατί λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
0: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί γι' αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πεις.
3: Ναι, ναι.
0: Και θα σου το πω να μην το πεις.
3: Και μετά σε κοιτάνε όλοι οι άλλοι.
10: Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, ας πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
10: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
0: Γιατί να προετοιμαστεί,
1: το μοιράζεσαι. Πώς γίνεται
0: να προετοιμαστεί, τι προετοιμασία θα να κάνει.
10: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορεί έτσι να φύγει.
4: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και θα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστεί με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πει και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσει αν τον αγαπά.
10: Μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορεί να τι αφήσει έτσι.
4: Και αν έχει και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθεί πέντε πράγματα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία αν ήξερε κάτι τέτοιο και δεν μου το έλεγε. Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
4: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
0: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν το λέει.
4: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Τι με αγάπησε για τα εύκολα.
0: Όχι, αλλά μην ξεχνάτε.
2: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, τον τελευταίο μήνα που λέω λόγο, ξέρω εγώ κάθε μέρα. Θα το μάθει.
4: Και που ξέρει,
2: γιατί πρέπει
4: αν είναι ο τελευταίο μήνα αυτό.
2: Γιατί θα στο πει ο γιατρό, τι γιατί. Δεν είμαι γιατρό. Ο γιατρό θα σου πει ότι ξέρει κάτι, εντάξει.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα, αν το έλεγε στον στον πατέρα μου το έλεγε ο αιματολόγο τότε, ναι, αυτό. Και ο πατέρα μα το έλεγε. Δηλαδή, ζήσαμε πώ ξέρει πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
1: Ήτανε παράξενο,
10: αλλά... Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
0: Πολύ, πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν οι 800 μέρες. Α, έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό παράξενα.
10: Και παράξενα. Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
1: Να το ψάξουμε μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
10: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
1: Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
0: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις. Το ότι
10: μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογείς συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
0: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
1: Θα το ψάχνα επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
4: Βρε Γρηγόρη, εσύ το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
0: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
3: Γιατί φωνάζεις τώρα.
4: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου, λες και ο παπά σου είχε το δίλημα ζωής. Λέμε γενικά.
0: Τι να πω με αυτό που ζήσεις, εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
4: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
0: Ρε παιδιά, η κυρία είπε την άποψή της, τη σέβομαι όπως και εσύ λες ότι θα το λέγατε. Εγώ δεν θα το έλεγα.
4: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
0: Το παιδί λίγο είναι.
4: Λίγο
0: εγώ το
4: είναι.
0: Πατέρα μου στο νοσοκομείο.
4: Λίγο
0: εγώ
4: είναι. Ο σύντροφό σου
0: η
4: είναι.
0: Η μαμά μου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Εσύ λόγω τη ηλικία που είχε. Οπότε με μην, τα παιδιά
4: 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει μάνα σου.
0: Δεν ήξερε. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
4: Στην ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
0: Νάνση. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον παπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τίποτα άλλο όλα τα κάναμε εμείς. Τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψή του καθενός. Άρα εσείς θα το λέγατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρατε τηλέφωνο.
10: Να είστε καλά, καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα, θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε. Γιώργο,
3: όχι.
0: Δεν θα το έλεγε. Ούτε εγώ θα το έλεγα.
3: Τόκιο ουίσκι.
0: Νίκο, θα το έλεγες. Ούτε εγώ.
9: όχι, δεν το λέω.
11: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
12: Ναι. Σαφάνι Τζόνα Βλακιώτη.
11: Πρόσεξε. Όχι, θα τα κανονίσω όμως όλα.
9: Για
11: τη διαθήκη μου γραπτώ τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
13: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
11: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
12: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
9: Ναι.
11: Τι κακό είναι.
9: Μα κάναμε μια υπόκληση.
12: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς. Και δεν θα γίνεται αλλιώς.
14: Στα λόγια
11: είναι. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
14: Όχι, γιατί σας ξέρω.
15: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
16: Χθες έκατσα να δω Premier
17: City United.
16: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
17: Με δουλεύεις?
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι?
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Πάλι σχολή.
4: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

όσο δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Συγγνώμη, να σας πω ότι ξεκινάει και το The Tonight. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα.
1: Έλα, μάνα μου!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τι καλεσμένους?
0: Α, έκπληξη είναι οι καλεσμένοι. Θα κάτσεις να τους δεις.
2: Θα παίζει τρέιλερ, μωρέ.
0: Έκπληξη θα είναι.
3: Το έχουν πει.
4: Τι λέει, τι λέει. Δεν θέλω να το πω. Κάνει χαμό. Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Ο κύριος ο άντρας, ο τελευταίος, ποιος είναι που...
0: Ο κύριος ο άντρας είναι ο γνωστός Κατινάκης.
3: Ο κύριος από εδώ.
2: Όχι ρε, δεν είναι αυτός. Ποιος? Τον Κατινάκη τον ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ο ένας άλλος κύριος που είναι.
0: Α, είναι από το Instagram, είναι γυμναστής. Και κάνει διάφορα πράγματα.
4: Κωνσταντίνος Γλωίζου.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι μια μορφή λίγο
2: μακίστα, social τον έχω πετύχει.
0: Που ανοίγει και την καρδιά του για αύριο, που μιλάει για ένα θέμα με το παιδί του. Είναι πραγματικά πολύ φοβερή κουβέντα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί θα συζητηθεί πολύ αυτό που ανοίγει το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σήμερα κλαίει η Αρένεση, αυτή η γυναικάρα που δεν μιλάει σχεδόν ποτέ.
2: Κούκλα.
4: Πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά.
0: Δεν μιλάει. Γυναικάρα.
4: Δηλαδή, εγώ που την ξαναείδα και την ξαναείδα, την έβλεπα.
0: Εντάξει.
4: Και δεν τη χώρετα.
0: Ναι, Παναγή, έτσι.
2: Ναι, ναι, τα έχω.
0: Και πίσω και μπροστά.
1: Και μαγκάκι κιόλας. Ναι, ήσυχα μόνο.
0: Μαγκάκι, πολύ, όχι μαγκάκι. Μαγκάκι αυθεντικό. Ωραίο μαγκάκι. Λοιπόν, και ο υπέροχος Κατινάκης που επίσης έχει ανήκει και αυτό στην καρδιά του για πολλά πράγματα σε αυτή την Ελλάδα που βίωσε και που βιώνει. Ωραία πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, αλήθεια σας το λέω. Να εσείς που θα έχετε όρεξη το βραδάκι έτσι να χαλαρώσετε και να έχετε όρεξη, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή να το ζήσετε. Αυτά για το βράδυ για το Tonight και έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό που κάνουν οι Prestige στον Γιώργο Μαζονάκη, που το κρατήσαμε έτσι για το τέλος, έτσι ένα μικρό ποτπουρί που κάναν τα παιδιά. Όλα αυτά το βράδυ σήμερα στις 12. Ετοιμαζόμαστε για φακέλους, αλλά ο Παναγής πριν θέλει να πει.
1: Γεια σου, Παναγή.
2: Θέλω να σας πω για εσάς που έχετε επιχείρηση και ψάχνετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσετε. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία, ναι, και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Και επειδή είπαμε και για την εκπομπή, η Effort Design έφτιαξε τα έπιπλα που θα δείτε σήμερα στο Tonight. Θα δείτε τις καινούργιες πολυθρόνες, τους καναπέδες και όλα αυτά. Θα καταλάβετε για τη συγκλονιστική δουλειά που μιλάμε. Παναγή, άμα το δεις το βράδυ, άμα δεις τι καναπέδες φτιάξαν και τι πολυθρόνες, θα μου πεις Γρηγόρη όταν τελειώσεις. Με παρακαλώ, μπορώ να τα πάρω εγώ για τις
2: πολυθρόνες. Μπορώ να τα πάρω,
0: θα τα κρατήσω για μένα.
1: Όλα αυτά τα έπιπλα από τις εκπομπές, πού πάνε?
0: Μεγάλη κουβέντα λες. Ποιος
4: τα
0: κρατάει?
4: Τα κρατάνε βέβαια. Το περσινό,
0: τον καναπέ. Θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
2: Ωραία, τον καναπέ σου μπορώ να τον πάρω εγώ?
0: Όχι.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
2: Για το σπίτι μου το καινούριο.
0: Όχι φίλε, θα σου πάρω ένα παλιό.
4: Λοιπόν,
2: γιατί ρε Νάνση?
0: Να δώσει παραγωγή ένα πριν από 5 χρόνια που είχα. Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, εδώ από το Περιστέρι, η ομάδα που έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα, που δεν έχει showroom, που πηγαίνετε στο γραφείο, σας λένε τα πάντα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, δείτε λίγο αυτή την ιστορία των παιδιών που τα φτιάχνουν όλα custom made, χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα πλοίο ολόκληρο μέσα μπορεί να βάλουν έπιπλα και σε ένα μαγαζί επίσης ολόκληρο. Αυτή είναι το Effort Design, www.effortdesign.com. Έρχονται διακοσμητές, επαγγελματίες, σας λένε τα πάντα, σας λένε αν σας ταιριάζει τα χρώματα, σας το κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας. Βλέπετε μέσα αν ταιριάζουν αυτά που θέλετε. Είναι άλλη φάση.
2: Το
0: τύποι
2: γραφείο
0: έχουν
2: σου
0: φύγει.
4: Το γραφείο δεν τα αλλάζουμε γενικά.
0: Το κράτησα παλιά. Το γραφείο μου δεν το άλλαξα.
2: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
0: Τι?
2: Να το πάρω εγώ όταν τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει, πάρω το γραφείο, πάρω το.
2: Ωραία.
0: Παπάκι, κάτω παύλα, for, κάτω παύλα, design. 69-36-10-10-22. Έχουμε δωροπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα, φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Λοιπόν, και φυσικά okay, θέλω να σου.
1: Όχι, όχι!
4: Α, δεν θέλω να σου.
0: Πάμε για beat the bomb, σε παρακαλώ.
5: Σε παρακαλώ.
0: Ζήμα. Κίκι.
6: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα πεντακοσάρικο, δεν έχουμε δώσει καθόλου λεφτά αυτές τις μέρες. Ούτε, παρακαλώ, πάρτε ένα πεντακοσάρικο. Στους φακέλους δεν δώσαμε τίποτα.
1: Φακέλους δεν δώσαμε, ναι.
0: Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πάμε για beat the bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάρτε κι εσείς που ντρέπεστε να πάρετε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε?
8: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Έλα Μάικλ, από πού τηλεφωνείς?
8: Παλαιοφάλιρο.
0: Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παλαιοφάλιρο.
8: Κάτι έχουμε κάνει, ναι, ναι.
0: Πότε?
8: Παλιότερα, 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Πρόσεχε, σας έχουμε όλους γραμμένους. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Σας έχουμε εσφακελωμένους εσείς που παίξατε.
8: Εμείς αγαπημένους.
0: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, τι είχες κάνει τότε που έπαιξες?
8: Είχα κερδίσει ένα 90.
0: 90.
2: Το φαγές.
8: Το κίζονται.
2: Α, εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάει μέχρι τα 500 ή θα σταματήσει κάπου κοντά. 3-2-1.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50. 52 ευρώ. 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
4: Το είπε το stop, όχι,
0: δεν το πρόλαβε. Πρώτα το μπαμ και μετά το stop. Σε καταλαβαίνω. Το εδώ είχα άγχος εγώ, ρε φίλε, αυτό πότε θα σκάσει.
8: 144 παλμούς.
0: Αν το έπαιζα, φίλε, ειλικρινά. Αν το έπαιζα. Άρε,
2: Μιχάλη.
0: Αν το έπαιζα, ειλικρινά, αφού σου λέω το ακούω στο αυτοκίνητο που ήμουν και λέω πω αγωνία. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να φιλιά πολλά. Να σου πω, θέλεις μήπως μια δωρεπιταγή?
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, δεν θες τίποτα.
2: Θέλει κασέρι.
0: Κασέρι θέλεις. Θέλει φέτα, βαλμά.

0: παιδιά, το συζητούσα προχθές με ένα φίλο μου. Δεν έχει χαθεί λίγο το χρώμα από τη ζωή μας, ρε φίλε?
1: Πάει, χάθηκε.
0: Δεν είναι όλα ίδια. Τι τα εννοείς? Σπίτια είναι όλα γκρι. Τα κάνουν όλα minimal.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν χρωματιστά αυτοκίνητα.
1: Όλα γκρι, τα κάνουν όλα γκρι, όλα λευκά.
0: Δεν ξέρω, θέλω να σας πω κάτι, και ίσως και γι' αυτό γίνεται και η έκθεση, να σας πω και για την έκθεση που γίνεται την Πέμπτη. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς, αν θέλετε, κάτω στο μοναστηράκι, στην ΤΑΦ, την γκαλερί ΤΑΦ. Τότε δεν θυμάμαι και τη διεύθυνση για να σας πω. Αλλά την Πέμπτη κάνω τα εγκαίνια της έκθεσης Φως, που φωτογραφίες που έχω τραβήξει, διάφορες φωτογραφίες από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από ένα γκράφτι μέχρι οτιδήποτε άλλο.
2: Και τα έχω.
0: Νορμανδού 5.
2: Νορμανού
0: 5. Και μέσα από διάφορα άλλα τοπία ή οτιδήποτε άλλο έχω βάλει φως. Και θα καταλάβετε τι. Μια συμπαθέστατη έκθεση. Εσείς που γουστάρετε λίγο έτσι να δείτε. Θέλω να κάνω την επανάσταση του χρώματος. Θέλω να ξεκινήσω σαν Γρηγόρης Αρναούτογλου, και αν συμφωνείτε κι εσείς. Colors Revolution.
1: Πώς το πες?
0: Colors Revolution.
3: Colors.
0: Ναι, Colors είπα. Colors. Ναι. Colors.
1: Γιατί του γλιστράει το ρο στο τέλος? Τι λοιπόν, κάνετε μάλλον.
0: Άκου τώρα εδώ.
3: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εγώ αυτό άκουσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το πράγμα? Και εμένα μου αρέσει το minimal. Αλλά μήπως έχουμε πέσει σε μια παγίδα που γίνεται μια παγκόσμια φάση να μην ζητάμε πλέον πολλά? Θυμάμαι τότε που ήταν όλα χρωματιστά τα δωμάτια μέσα στα σπίτια. Τα αυτοκίνητα ήταν χρωματιστά.
1: Η ζωή μας ήταν χρηματιστή.
0: Γεμάτο χρώματα το
1: σωμάτι.
0: Και τώρα μήπως έχουμε γίνει όλα μίζερα γιατί υπήρξε ένα κόλπο. Πραγματικά ένα κόλπο να κάτσουμε όλοι και να είμαστε όλοι, βλέπεις, χωρίς χρώμα η ζωή μας. Χωρίς αυτό, άσχημες ειδήσεις να βλέπουμε. Παντού όλα πράγματα. Φόβος να κυριαρχεί στη ζωή μας και να λέμε: δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Οι άλλοι είναι αυτοί που τα παθαίνουν. Ας κάτσω εδώ πέρα στη γωνία μου και ας μην κάνω καμιά επανάσταση για να αλλάξω τη ζωή μου. Μια χαρά. Αυτά. Μήπως αυτό έχει συμβεί? Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά? Μήπως πρέπει να τρελαθεί λίγο και να πάρουμε λίγο τη φάση ανάποδα? Μια φορά ήρθαμε να ζήσουμε γάμο το. Τι σκατά έχει συμβεί και έχουμε πάθει όλο αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον μιλάω για μένα, συγγνώμη. Να μην πω ότι.
3: Δεν μιλάω για σένα.
0: Ναι, μιλάω για μένα. Εντάξει, συγγνώμη. Μιλάω για μένα. Μήπως έχω πάθει αυτό το πράγμα?
3: Πολύ φωνή σήμερα έχει.
0: Όχι, δεν έχω φωνή. Συμβαίνει κανένα φοβερό πράγμα.
1: Πόσο έχω φωνή!
0: Να έχουμε τρελαθεί με τις κακές ειδήσεις, με τα άχρωμα πράγματα. Και όλο προς τα εκεί.
3: Μα βλέπεις, ρε παιδί μου, και τα καινούργια σπίτια που γίνονται. Όλα.
0: Όλα γκρι είναι και κρού.
1: Απέχει. Έχεις τιμωρήσει τον γκρι.
3: Έλα τώρα. Όλες οι καινούργιες κατασκευές και πολυκατοικίες είναι minimal.
0: Όλα γκρι.
3: Ή θα είναι μπέζ όλα, ή θα είναι γκρι.
1: Ναι, αλλά.
0: Και όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια είναι η άσπρα, η γκρι. Τώρα βλέπω κάτι αυτοκινητάκια καινούργια που έβγαλαν με πολύ χρωματιστά. Και ανοίγει η καρδιά μου. Θυμίζει λες και είμαστε στην Κούβα, στην Αβάνα. Από χρώμα εννοώ. Όχι από κλασικά.
3: Γενικότερα είναι τάση η ομοιομορφία. Ενώ.
0: Ναι, ειδικότερα είναι τάση, ξηρίστε όλο το κεφάλι σας, να είμαστε όλοι το ένα, να πιστεύουμε σε ένα πράγμα, να φοβόμαστε
1: στη φόβο.
0: Πού πιστεύετε, κύριοι όλοι που ζείτε εκεί στην πλανήτη Γη? Στο φόβο. Μας έχει συνεπάρει ο φόβος παντού. Οπότε αφού εμείς πια χαράζουμε εδώ και όλοι, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Η φράση ελληνική, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μια χαρά είμαι. Αυτή είναι η φράση. Δόξα
3: λοιπόν,
0: τω Θεώ.
3: Έλα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε σχέση με αυτό που λες.
0: Ναι.
3: Το είχα κάνει repost στο Instagram και δείχνει ας πούμε τα παλιά αυτοκίνητα πώς ήταν και πώς είναι όλα τώρα.
0: Μα και εγώ το είχα κρατήσει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια.
3: Τα κινητά μας ήταν όλα πολύ χρώμα.
0: Θυμάστε που τα κινητά ήταν κάποτε χρωματιστά? Μικρά αλλά χρωματιστά, είχε μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα.
2: Και τώρα είναι χρωματιστά.
0: Άσε ρε,
3: όχι, τα ακουστικά τώρα, που είχαμε τα iPods και όλα αυτά.
0: Εντάξει, όλα πηγαίνουν προς το μουντό. Μουντό χρωματιστό ή τον γκρι το
3: μαύρο. Τα παιδικά πάρτι.
0: Τα παιδικά πάρτι θυμάστε πως ήτανε?
3: Που είχαμε τραπεζομάντιλο διαφορετικό.
0: Το μοναδικό πάλι το πάρτι μπορεί να το βρεις με λίγο χρώμα.
3: Εντάξει, τα περισσότερα όμως τα κάνουμε πιο σικ.
1: Πραγματικά βρωμάει βρωμοπάπου.
0: Παναγία, αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία από τη βλακία που σας είναι πάρει.
1: Κάτι παλιό καφέ κουρτίνες που είχαν πράσινα λαμπατέρ.
3: Οι βαλίτσες μας είχαν χρώμα.
0: Το συνεχίζει κιόλας.
3: Το συνεχίζει, είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι όλες γκρι, ασημί, πολύ αυτό.
0: Νάση, μην το συνεχίζεις γιατί σου λέω
1: μαρκέτες.
3: Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν οι μπάλες πολύχρωμες.
0: Εμένα πολύχρωμες.
3: Και φωτάκια
0: πολύχρωμες. Τώρα μόδα είναι ένα χρώμα να είναι όλα άσπρα ή να είναι όλο κόκκινο ή αυτό, καταλαβες.
3: Κουζίνες.
0: Χάθηκε το. Οι κουζίνες θυμάσαι πως ήταν όλες πολύχρωμες. Τώρα ένα χρώμα.
1: Άσπρο. Εγώ το βρίσκω κιτσαρία αυτό το πολύχρωμο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα
3: σπίτια, αυτό που λέγαμε.
1: Αν ήταν όλα έτσι, ναι.
4: Εντάξει. Έχει μην κάτι χωριά στην Ιταλία που είναι όλα έτσι.
0: Αλήθεια, για πήγαινε στη Σύμη που βλέπεις τόσα χρώματα και λες τι μαγεία είναι αυτό και αμέσως ανοίγει η καρδιά σου.
4: Τα λεπόρια, η ζέστη, η υγρασία.
0: Εγώ μια φράση θα πω για να φύγουμε, Νίκο.
4: Από ποδαρόδρομο.
0: Η φράση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και κάπου να μιλήσω με ανθρώπους, είναι δόξα τω Θεώ. Πώς είσαι, καλά με δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μα τι γίνεται, χρυσή μου κυρία. Και άλλα γίνονται και πολύ καλύτερα. Δες τα καλύτερα. Μην βλέπεις τα χειρότερα για να νιώθεις ότι ζεις καλά. Δες τα καλύτερα για να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Άμα βλέπεις τα χειρότερα, μια ζωή θα είναι μίζερη η ζωή σου και μια ζωή θα μικραίνεις. Από το σπίτι θα φτάνεις στο σπίτι, θα πάνεις στον καναπέ, από τον καναπέ θα πας στο κρεβάτι, από το κρεβάτι θα κουκουλωθείς με την κουβέρτα και από την κουβέρτα θα κοιμηθείς. Και
4: τον
0: ύπνο
4: τον αιώνιο, Παναγία.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτοί εκεί πέρα, αυτοί εκεί πέρα πάνω, αυτό θέλεις, να θέλουν να κοιμόμαστε με τις κουβέρτες σκεπασμένοι από το φόβο. Και να ζουν οι άλλοι έτσι όπως θέλουν, για να μην κουνιέται φίλο. Αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
5: Πάμε σε βέη, κεφόμαστε.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και
8: 102.2.
9: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα

0: με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Όλα, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Έχω μία απορία.
8: Ναι.
7: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
8: ναι,
7: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
8: Σοβαρή ερώτηση.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
9: Πριν βάλουμε το τραγούδι, σου έστειλε ένα μήνυμα μια κοπέλα και ήθελες να το διαβάσεις για το,
10: ναι,
9: τραγούδι που βάλουμε.
10: Ναι, ήθελα να το διαβάσω, πλέον νόμιζα ότι θα μπει πρώτο το τραγούδι, ό,τι είπατε. Παρ' όλα αυτά,
9: μάλιστα,
10: θα το βρω το μήνυμα, το βρήκα. Λέει: καλημέρα Νάνση, πήρε το θάρρος να σου στείλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι με μεγάλη σημασία για εμένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχασα τον άντρα μου 45 χρονών αυτό το καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου ξαφνικά στις διακοπές μας στον ύπνο του. Περνάω μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή με δύο μικρά παιδιά 12 και 8 χρονών, με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα, ψυχολογική και οικονομική για όλους μας. Τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το τραγούδι που θέλω να ζητήσω είναι το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε.
9: Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά καλή δύναμη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι συνεχώς τα νέα που ακούμε πολύ δυσάρεστα από παντού και από ηλικίες τέτοιες πάρα πολλές. Από πού να το ανοίξει και από πού να το τελειώσει. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας.

0: κάτω. Λοιπόν, ανοίγω διάφορα νέα που θέλω να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Yeah. Η πρώην Miss Γερμανία μπαίνει στο ring, πρέπει να σας πω, η κουκλάρα αυτή.
1: Τι παθαίνουν τώρα με τα ring και τα MMA.
0: Η Τατιάνα Γκένριχ κάνει το βήμα, 33 χρονών, αφήνει τα πάντα αυτό και μπαίνει και πέσει.
1: Πόσα νεύρα πρέπει να έχει από τη δουλειά.
0: Τώρα δείξουμε, μάλλον χώρισε με τον άντρα της και θέλει να βγάλει τα νεύρα της εκεί.
1: Θα πλακώσω εγώ κόσμο.
0: Πώς φαίνεται δηλαδή.
1: Με τα MMA και αυτά κάτι παθαίνουν.
0: Όχι, δεν είναι MMA και τέτοια. Η γυναίκα δεν ήταν αθλητρία. Τώρα θέλει να μπει μέσα στο ring. Τρελάθηκε.
1: Τάσκασε.
0: Ναι, δεν έσκασε αυτό. Θα πάμε και δίπλα σε άλλο νέο για το Χάμιλτον. Έτσι, είδε τι έγινε. Είδε τι έγινε με αυτή τη Φόρμουλα 1. Την είδε στη Φόρμουλα 1.
2: Είδα ότι μέχρι τη μέση.
0: Που έκανε μία ώρα καθυστέρηση. Τα ελαστικά έγινε χαμό. Φοβερό. Λοιπόν, ο Χάμιλτον εντυπωσιάζει με την καινούργια του κοπέλα την Μπιάνκα Μπουσταμάντε.
3: Μπουσταμάντε
1: είναι αυτή.
0: Όχι Μπουσταμάντε, ρε. Μπουσταμάντε λέω.
1: Μπουσταμάντε.
0: Μπιάνκα...
1: Πάλι άλλαξε αυτός.
0: Άλλαξε αυτός, δεν τα έχει με την. Με ποια τα έχει, με ποια έβγαινε.
1: Σαν τα ελαστικά τη αλλάζουν.
0: Μπουσταμάντε. Να το θυμάστε αυτό το.
1: Μπουσταμάντε. Τι να θυμόμαστε, σε ένα μήνα θα είναι παρελθόν κι αυτή.
0: Ναι, όμορφος είναι αυτός. Η Νάση έβλεπε χθες όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, της άρεσε.
4: Είναι κοντή να ξέρεις.
5: Το ξέρω.
4: Το ψάξες, βλέπω, ε.
5: Το ξέρω ότι είναι κοντή της Φόρμουλα. Έχω πάει εγώ. Ποιος από όλους σας έχει πάει.
4: Από πού τους έβλεπες, από ψηλά
3: εξωτερικό. Πού? Στη Μόντζα, στην Ιταλία έχω τη Φόρμουλα.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αθόρυβη αυλή. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε το χωρισμό του από τη Λίνα. Την πριν σου. Να είναι καλά τα παιδιά, αφού αποφασίσαν να χωριστούν τους δρόμους.
3: Και μίλησε τόσο ωραία, ρε παιδιά.
0: Είμαι, αφού είναι τόσο ωραίος τύπος ο Βασίλης, ρε φίλε, πώς να μιλήσει. Αυτό είναι. Σημασία...
5: Μάλλον ήταν πολύ ωραία και η Λίνα.
0: Και η Λίνα, βεβαίως. Και η Λίνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Στεναχωριέμαι. Η ζωή είναι και λίγο παράξενη. Μπορεί να τα ξαναβρουν.
5: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τι θα πει, θα τα ξαναβρουν ή στεναχωριόμαστε. Οι δύο άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να χωρίσουν. Τελειώνει εκεί. Εμείς θα στεναχωρηθούμε για αυτούς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί. Εντάξει,
4: στεναχωριέμαι. Και εγώ στεναχωριέμαι.
0: Για τα παιδιά, μακάρι να κάνουν κάτι στεναχωριέμαι, γιατί ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραία, αλλά δικαίωμά του είναι. Εννοείται. Εγώ θα το πω αυτό που έχω χωρίσει με παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ξέρετε ποια παντρεύεται. Η Άννα Μαρία. Κόσμε μου! Το θυμάσαι.
1: Η Σιγαράκι.
0: Η Άννα Μαρία, το Big Brother.
3: Καλά, κάτσε και τώρα έγινε η πρόταση παντρεύεται.
0: Που κέρδισε το Big Brother το 2020. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. Κόσμε μου, το θυμάσαι τότε που το λέγε.
1: COVID είχαμε.
0: Ναι, COVID είχαμε, φίλε.
5: Κόσμε μου!
3: Πόσο σας ευχαριστώ!
5: Κόσμε μου!
0: Λοιπόν,
5: βρήκε τον κόσμο της.
0: Ορίστε, η Άννα Μαρία. Άντε, με το καλό Άννα Μαρία μου να σε
5: κοιμάει. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Άννα Μαρία μου να σε γερή, να κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια μαζί, να έχετε ένα πολύ ωραίο γάμο μέσα από την καρδιά μας.
5: Πόσο σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η φωνή της θυμάσαι τότε. Δεν το πίστευα όταν κέρδισε. Εσύ το παρουσίαζες, Γιώργο, αυτό το
1: είπες. Όχι.
0: Ποιος το παρουσίαζε το Big
1: Brother. Ποιος ήταν
0: Βαρθακούρης. Σωσκάι δεν ήταν. Ο Βαρθακούρης ήταν. Δεν ήταν ο Big
1: Brother.
0: Ναι.
3: Ήταν ή ο Βαρθακούρης ή ο Κουντάρας. Είναι εκεί που τροχόντουσαν μεταξύ τους.
0: Α, ο Βαρθακούρης νομίζω. Κοσμέ μου. Ήταν που πήγε να ανοίξει την πόρτα και έπεσε πάνω στον τοίχο.
1: Και έφυγε ο τοίχος.
0: Ο τοίχος ήταν ψεύτικη πόρτα. Ήταν μια πόρτα που δεν είχε πει. Φοβερό.

αγαπάει.

0: ολόκληρο αφιέρωμα στην Άννα Μαρία.
1: Έτσι.
0: Ας κλείσουμε να μας περνάμε ένα τελευταίο.
2: Πώς θα τα πω που με αγαπάτε!
1: Ναι! I love you! Χορηγός της εκπομπής μας είναι στοίχημα. Αν είναι στοίχημα όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφι. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ίσχυουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και την BetaBet που είναι στην παρέα μας και κάνει αυτό το δώρο στο τέλος του μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Η BetaBet που βέβαια κύριο πεδίο δράση τη ιατρική τεχνολογία, πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναλέμε 24 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουν 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι Κορτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και την Ορθό Σταυρό απέναντι. Ό,τι και να σας συμβεί, από το πιο ξαφνικό και μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θέμα υγείας, τα πάντα, τους παίρνετε τηλέφωνο και είναι εκεί. Είναι η Πατμόνη 24 24 ώρες. Ξαναλέω, για ενοικίαση, πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από οξυγόνο, υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Και βέβαια ακούτε από παντού ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο εδώ και τους ευχαριστούν για το πόσο έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που είχε θέμα. 6936 101022, γράψτε BetaBet και ονοματεπώνυμο για το smartwatch.
3: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σου έχει τύχει ποτέ να ταλαιπωρηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό που ξεκινάει ως γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος και με διάρκεια χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσει μια πρόταση με ευκολία. Όποια και αν είναι η αιτία που τον πυροδοτεί, υπάρχει τρόπος να τον αντιμετωπίσεις. Πέρα από τα ζεστά αροφήματα και την ενυδάτωση, υπάρχει το Trebon Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Λοιπόν, έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Seagull, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από το Seagull Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeagull.gr.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τέλειωσε και η πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας. Είναι 5 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν και τα καινούργια επεισόδια του Εκατομμυριούχου πλέον τέτα-τέτ με την καρέκλα μετά και για πρώτη φορά ανοίγει και η σεζόν με τον κανονικό Εκατομμυριούχο, έτσι που ξεκινάμε τέτα-τέτ. Και το βράδυ βέβαια έρχεται το Tonight ουσιαστικά με μια μεγάλη αλλαγή και στο σκηνικό και μια μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι για σας τους νυχτερινούς. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή...
5: Αυτό ήτανε!
0: Έλα παιδιά! Έλα και να έχετε καλό καιρό! Έλα Λανσάρα!
4: Εδώ είμαι παιδιά!
5: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
5: Και στείλαμε τσιγάρα
0: σαν καραβιού φουγάρα.
5: Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
4: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Διανό.
1: Ο Παναγίτης Ζωζάτο.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδη.
0: Ήταν ο Βαλάντης. Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήταν και ποιος δεν ήταν. Ήσασταν εσείς στα διλήμματα ζωής. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με το δίδυμο Παναγής και Νίκος. Πέτρος και Δούδης. Και αμέσως μετά βέβαια θα έρθει και η Βερίνα μέχρι και τη Μία. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα, σύσσωμο, ενωμένο για την καινούργια σεζόν. Μέχρι το βράδυ 102,2. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Σφαίρα 102-2
11: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, και γιατί να μην είναι, θα μου πεις. 5 λεπτά μετά από τις 10, καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει Χαρίτη, Μεθοδία και Ορμογέννηση, νέο και Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αισθάνομαι ότι ακούω ένα τσίκι τσίκι τώρα στα αυτιά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Ελπίζω να μην το ακούτε εσείς εκεί έξω. Θερμοκρασία καλή, 18 βαθμούς Κελσίου, έχει ήλιο. Τον θέλουμε, δεν ξέρω, έχω ψιλοβαρεθεί. Αλλά όλη την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Από Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός. Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε. Καλά, χαμός θα γίνει.

0: θα με πονέσεις.
1: Είπες και τι δεν είπες από η Διαδά μου. Πολύ μου αρέσει η Διαδά μου. 28 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη λοιπόν, 28 λεπτά, το είπα, μετά από τις 10, ναι μωρό, το είπα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μας μέχρι και τη μία. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική, έχει σκόνη, έχει άμμο, λικέδες, τα γνωστά, στο 11888 για όλα. Κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική και για όλο τον Οκτώβριο. Η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90. Μπες στο 11888.gr ή πάρε το 11888 και κλείστο, ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, Δευτέρα γάρ, οπότε καταλαβαίνετε έχει κινησούλα σήμερα. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει μεγάλη κινητικότητα στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως όμως στο ύψος του Αιγάλεω. Από το Αιγάλεω μέχρι και λίγο πριν το Περιστέρι κολλάει η καταστασούλα. Η Κηφισίας από την άλλη τμηματικά πιάνει κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείον έχει στην κάθοδο. Κατεχάκι αυτή την ώρα παραδόξως είναι λίγο καλύτερα. Η Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο του τα ρεύματα κολλάει. Έχουμε τα Βασιλικά. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας έχει κίνηση και λίγο στην Αρδιτού. Ψηλά στη Συγκρού στην άνοδο έχει κίνηση. Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια καθαρά αυτή την ώρα, όπως και ο Πειραιάς. Και Σκαραμαγκά εκεί ένα μικρό κομμάτι. Τώρα, να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αττική Οδό υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίως εκεί στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά κυρίως στην έξοδο για Λαμία έχει λίγο κίνηση και εκεί στα Λιώσια, φανταστείτε. 6939. Όχι, 6936-10-1022 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η Μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Γερολιμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ναι, παιδιά μου, μικρή διακοπή και έρχομαι.
2: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
3: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
2: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή, Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
14: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
13: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
15: Και νιώθω. Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete. Χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
23: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
24: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
26: Ναι.
25: Και πιο ελαφριά.
26: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
27: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
28: Ο Σάρα 102.2 σε Facebook, Insta.
0: Σφαίρα 102.2.
1: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8, όχι 5. Οκτώβρη. Είμαι η Βερίδα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε μετά του καιρού ανοιξιάτικες έτσι συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Κάτι έχουμε καταλάβει και από σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τον υδράργυρο να αγγίζει έτσι συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Κάτι έχουμε καταλάβει και από σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τον υδράργυρο.

περισσότερο. Πάντως τώρα, όσο ζέστη και να κάνει, δεν ξέρω, δεν έχετε βαρεθεί λίγο? Δεν μπορώ. Νιώθω ότι με πάει πίσω στο καλοκαίρι, που το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και δεν μας αφήνει τώρα αυτό. Καταλαβές, το νιώθεις μόνο εγώ. 6936 10 102 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Επίσης, αν θες να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, στον ΑΚΤΟ οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, μέσα από τα Real Work Projects που έχει, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Δημιουργείς πορτφόλιο του δικό σου με πραγματική δουλειά πριν ακόμη αποφοιτήσεις, και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα, μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα δηλαδή. Περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι του ΑΚΤΟ δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Μαθαίνεις περισσότερο στο acto.gr και διά σου, προλαβαίνεις. Βέβαια, έχεις μια εβδομάδα ακόμη, αλλά καλό θα είναι να τα δεις και να τα κλείσεις. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Ηλία Βρετό και Γιώργο Μαζονάκη και επιστρέφουμε.

0: αυτό τεράστιος και ο Γιώργος Μαζονάκης. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Λοιπόν, η Μηβερίνη Ευαγγέλου συντονισμένη. Άπαντες. Στον Σφαίρα, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και με το, από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν λοιπόν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, ήρθε το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα έτσι εννοείται συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Μηνυματάκια θέλω στο Viber 6936 10 102, που είστε έτσι αυτή τη Δευτέρα, αν έχετε φτάσει στις δουλειές σας, αν δεν ξέρω κι εγώ τι, όλα στείλτε τα μου. Όμως η μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας τώρα πρέπει να παίρνω το προϊόν, αν αναρωτιέσαι, θα σου πω εγώ. Το βράδυ, πριν πέσεις για ύπνο, γιατί το προϊόν δρά 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού, αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπορούμε να πάμε μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.
1: Έρχονται

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι λοιπόν.
2: Μπάμπι.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Βλακεία ήταν.
2: Να πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μόνος του μου λέει.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, είχε χαζέψει.
2: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή λίγο.
4: Το μετάνιωσε!
2: Άκου,
5: τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Ένα ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπι, μπαίνει τρελαθεί. Μπάμπι,
3: σταμάτα. Άκου τώρα τα σου.
2: Παραγραφό.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
5: Γρηγόρη!
3: Γρηγόρη, πες.
2: Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε, Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες,
0: we'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
26: Σφαίρα 102-2
27: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Είναι δεύτερη ώρα τη εκπομπή, 2 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Μη Βερίνε Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη φράση σε στιγμές έντονου στρες έχουν υψηλό EQ. Δηλαδή, ο δείκτης της ενσυναίσθησης είναι το EQ. Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση του να πρέπει να διαχειριστούμε το απόλυτο χάος σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να νιώθουμε πίεση και άγχος, να έχουμε την αίσθηση πως όλα καταραίουν. Σε αυτές τις στιγμές έντονου στρες, λοιπόν, ο εγκέφαλός μας συχνά λειτουργεί ενστικτοδός. Κάποιοι αντιδρούν με αιχμηρά σχόλια και ξεσπάσματα, ενώ άλλοι αποσύρονται, κλείνοντας τον εαυτό τους και καταφεύγουν είτε στην παθητική επιθετικότητα, είτε στην απόλυτη σιωπή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, ακόμη και όταν η ένταση σε χτυπά κόκκινο που καταφέρουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Αυτούς τους θα βάζουμε έτσι λίγο περισσότερο, γιατί τι κάνουν ουσιαστικά? Δεν σπέβδουν να κατηγορήσουν τους άλλους, δεν να αναζητούν ενόχους, δεν αφήνονται να παρασυρθούν από το αίσθημα ότι όλα είναι εκτός ελέγχου. Αντίθετα, κάνουν κάτι πολύ απλό. Σταματούν για μια στιγμή, παίρνουν μία ανάσα και λένε δύο συγκεκριμένες λέξεις. Νιώθω ότι και μπλα μπλα μπλα, ο καθένας τι νιώθει. Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, λοιπόν, η συστηματική χρήση τέτοιων φράσεων σε συνθήκη πίεσης αποτελεί ένδειξη ψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, γνωστής και ως EQ. Η απάντηση, λοιπόν, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο εγκεφαλός μας όταν βρισκόμαστε υπό έντονο στρες, που συνήθως έτσι μας κάνει να αντιδρούμε περισσότερο παρορμητικά και λιγότερο συνειδητά. Αντί να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε, αφήνουμε το συναίσθημα να πάρει τον έλεγχο. Η καλή επιλογή όμως είναι να σταματήσουμε και να πούμε: νιώθω τώρα ότι αυτό, ότι έχω νεύρα γιατί συνέβη αυτό. Είναι μια φράση που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική. Προσπάθεια, λοιπόν, να αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Οπότε την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ότι θες να πάρεις και να σηκώσεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, πάρε μια ανάσα και πες: νιώθω τώρα ότι συμβαίνει αυτό, οπότε ας το συζητήσουμε σε 5-10 λεπτά, ας μην το συζητήσουμε καθόλου, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αναγνώρισε το συναίσθημά σου και από πού προέρχεται εκείνη τη στιγμή αυτό το άγχος ή τα νεύρα ή το ό,τι είναι αυτό. 6-9-36-10-102-2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου, το car wash, το λεγόμενο, γιατί ήρθε το Gleam Mystery. Ο wash, πρωτοποριακό, ανέπαφο και γρήγορο, χωρίς βούρτσες πλυντήριο αυτοκινήτων. Αυτό είναι τέλειο, το καταλαβαίνετε. Είναι ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλύσιμο, με πολλαπλές επιλογές και για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα, λοιπόν, στον χώρο του Gleam για να απολαύσεις και τον καφέ εντυμέλαιο που προτιμάς. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Είναι μια νέα εποχή στο Car Wash και θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: χρωστούσε τέτοιο φιλί στο κάτω-κάτω. Εντάξει, 27 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί σας στέλνουμε ταξίδι στο Μαρόκο. Το Σφαίρα Τουρ επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο Manesis Travel, σε στέλνει λοιπόν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Είναι ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pros και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, το Ραμπάτ, τα Γκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα προφανώς. Λοιπόν, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, πολύ απλά γράφετε τη λέξη Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936101022. Και για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπείτε στο manesistravel.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, για Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό του Σφαίρα για το ταξίδι. Επομένως, στείλτε τα μηνύματά σας. Μαρόκο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Πολύ πολύ καλή επιτυχία. 15 του Οκτώβρη θα γίνει η κλήρωση. Έχετε ένα δεκαημεράκι μπροστά σας, λοιπόν, να στείλετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις και αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro, οπότε για να σταματήσεις έτσι στη μία παραγγελία δεν αξίζει. Κάνε περισσότερες. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα βγούμε ένα μικρό break και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Κουστάσατε.
2: Μάλιστα.
3: Πείτε.
2: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα,
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
1: 6 με 7, 8,
8: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
10: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ, στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο μάτς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
21: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
22: Εγώ αποφασίζω.
21: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
23: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, 37 λεπτά μετά από τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλους τους τονισμένους στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τα άτομα που δεν άκουγαν συχνά τη φράση «Σ' αγαπώ» στη παιδική τους ηλικία συνήθως έχουν κάποιες συνήθειες, διότι τώρα μεγαλώνει κανείς με γονείς που σπάνια ή ποτέ δεν λένε «Σ' αγαπώ» μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση. Ακόμη λοιπόν και όταν η αγάπη εκφράζεται με άλλους τρόπους, η απουσία λεκτικών εκδηλώσεων τρυφερότητας μπορεί να κάνει ένα παιδί να αισθάνεται ανασφάλεια όταν καλείται να αναγνωρίσει ή να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα. Ναι, μεν δείχνουμε την αγάπη μας με πράξεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε κιόλας, γιατί έτσι είμαστε άνθρωποι. Χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, δυσκολεύονται να πούνε οι ίδιοι «Σ' αγαπώ». Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να τους προκαλέσει αμηχανία, επειδή δεν έχουν συνηθίσει να δέχονται τέτοιου είδους λεκτική επιβεβαίωση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν άκουγε συχνά αυτές τις λέξεις μεγαλώνοντας, μπορεί να δυσκολεύεται να τις πει πρώτος σε μια σχέση. Ίσως φοβάται επίσης ότι θα φανεί υπερβολικός ή ότι ο άλλος δεν θα αισθάνεται το ίδιο. Επίσης, αποφεύγουν να ζητούν στήριξη. Όταν δεν είχαν συνηθίσει να συζητούν τα συναισθήματά τους με τους γονείς τους, μπορεί να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα πάντα μόνοι. Συχνά όμως καταπιέζουν τα συναισθήματά τους. Τη λύπη, το φόβο, την ανησυχία. Φοβούμενοι ότι θα επιβαρύνουν τους άλλους. Ακόμη και όταν χρειάζονται βοήθεια, λοιπόν, μπορεί να σιωπούν και να περιμένουν από κάποιον να αντιληφθεί μόνος του ότι κάτι δεν πάει καλά. Φανταστείτε πόσο ψυχικό βάρος είναι αυτό σε ένα παιδί και μετά σε έναν ενήλικα. Και επίσης αμφισβητούν συχνά τα συναισθήματα των άλλων. Εδώ είναι η παγίδα. Όταν η αγάπη λοιπόν και η τρυφερότητα σε ένα παιδί και μετά σε έναν ενήλικα. Και επίσης αμφισβητούν συχνά τα συναισθήματα των άλλων. Εδώ είναι η παγίδα.

αδυναμίας και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι. Γι' αυτό καλό θα είναι να λέτε σ' αγαπώ στα παιδάκια σας, να δείχνετε ότι είστε εκεί, γιατί αν οι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πρώτα στη ζωή τους δεν τα αποδέχονται και δεν τους δείχνουν και δεν λένε ότι τα αγαπάνε, καταλαβαίνετε μετά τι προβλήματα μπορείτε να δημιουργήσετε στην ψυχοσύνδεση του παιδιού και αργότερα που θα ενηλικιωθεί κλειδώνει και μαγκώνει και δεν πάει πολύ καλά αυτό. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάριντος και κορίαντος. Η σένα είναι επίσης γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας που παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα, έτσι για να γνωρίζετε και πέντε πράγματα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα. Στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Αυτά είχα να πω. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Έρχομαι.

το φαγγέλο όλο, εντάξει. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Τα λέμε και αυτά. Καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Μωρέ, τι ωραία, μωρέ. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά όταν ήμασταν φοιτητές. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Pre-listening event έρχεται Κατερίνα Λιόλιου την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ, ως Σφαίρα. Σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσεις πρώτος και πριν από όλους τα τραγούδια από το νέο album της Κατερίνας, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί. Μία μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσει μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα παρουσιάζει η Ελίνα με το Θανάση. Αν θες να είσαι εκεί, γράφεις τη λέξη Λιόλιου στο Viber του Σφαίρα 6936-10122 και το ονοματεπώνυμό σου, και θα σου στείλουμε εμείς το Secret Place που θα γίνει το pre-listening. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, ναι. Εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Θα μας πεθάνει ρε.
4: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Εμένα μου φάνηκε πάνης.
6: Ότι δεν παίζει, χάλασε το νόημα.
4: Καταπληκτικό, Παναγία.
3: Προστάτευσε το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
0: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνη.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
21: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google.
1: Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Όλα, σενιόρ Μακής.
23: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 12. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλη, μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, τσάντα Lovely, καταπληκτική. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, τι λέει? Lovely, το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά accessoire. Lovelyhandmade.gr είναι το e-shop τους. Lovely Handmade θα το βρείτε και σε όλα τα social media. Επομένως, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Lovely, λοιπόν, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται οι επιτυχίες. Back to back, σου λέω. Τα καλύτερα που έλκονται και η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι θα ξεκινήσω.

0: Λέω λοιπόν και αναβίστε, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης μας ώρας, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, 29 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε παρεούλα, βέβαια. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί από το πρωί-πρωί. Είμαι Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί για ένα μισάωράκι. Πάμε για τα ζώδια. Πάμε. Κρύοι, κινήσεις και επιλογές σας δείχνουν ότι επιδιώκετε αναγνώριση. Φιλοδοξίες σας ενεργοποιούν το επιχειρηματικό σας ένστικτο και αυτό οδηγεί κατευθείαν στην επιτυχία. Ταύροι, να δέχεστε τις υποδείξεις των ανωτέρων ή των εμπειρότερων από εσάς και να μην αντιδράτε άσχημα, γιατί αφενός κανείς δεν θέλει να σας επισκιάσει, αφετέρου ξέρουν καλύτερα από εσάς. Δίδυμη, η συμπεριφορά σας είναι λίγο πιο σκληρή από ό,τι πρέπει απέναντι στο περιβάλλον σας. Καρκινάκια, κάποιο πρόσωπο που εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή σας φέρνει τον ενθουσιασμό αλλά και το ερωτικό καρδιοχτύπη. Τικ-τακ, τικ-τακ, λιοντάρια. Η ταλάντευση και η αναποφασιστικότητά σας μπορεί να απομακρύνει από κοντά σας ευκαιρίες για δουλειά που δεν θα ξαναπαρουσιαστούν για μεγάλο διάστημα. Προσπαθήστε να μην τις χάσετε. Παρθένοι, θα αποκτήσετε σήμερα εμπειρίες σχετικά με τις απολαύσεις των αισθήσεων. Ορίστε, μια ξεχωριστή εμπειρία θα σας απελευθερώσει από την αιμονή σας με την πεπατημένη ζυγή. Ένα αίσθημα οικονομίας και το ενδιαφέρον σας για την οικογενειακή σας ζωή σας ενεργοποιεί ώστε να προγραμματίσετε έτσι πιο σωστά την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σας. Σκορπιοί, οτιδήποτε μονότονο σήμερα σας κουράζει αφάνταστα, θα προτιμήσετε να ασχοληθείτε με ενδιαφέροντα και χόμπι που θα ανεβάσουν τα ενεργειακά σας επίπεδα και θα σας χαρίσουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Το εξωτάγιο διακυμάνσεις στα οικονομικά σας αγχώνουν και σας δημιουργούν στρες. Εκ του μη όντως, εντάξει, καλό είναι να ασχοληθείτε σοβαρά και με μια και καλή με τις υποχρεώσεις σας. Εγώ, Κέρι. Τα όνειρά σας διαψεύδονται και οι επιθυμίες σας πλέον δεν είναι προς εκπλήρωση. Η ψυχολογία σας πέφτει και νιώθετε ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που δεν σας αρέσει καθόλου. Υδροχό, ένα έντονο παρασκήνιο στον χώρο της δουλειάς σας θα σας φέρει ενώπιον κατηγοριών τη στιγμή που δεν έχετε την παραμικρή ευθύνη. Και τέλος, ψάρια, καλλιεργήστε τον εσωτερικό διάλογο αν θέλετε να μην παραπλανήσετε τον εαυτό σας με ιδέες που δεν έχουν καμία μα καμία υπόσταση. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
0: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
2: Με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
3: Ωραία.
1: Και τσόντα.
0: Και τσόντα.
1: Με τσόντα με θρίλερ.
0: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
3: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
19: Πόσο σ' αγαπώ.
18: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
19: Μοιάζει με ένα ψέμα.
18: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Η πρώτη φανταστική εκπομπή της εβδομάδας, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι και εδώ κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τη σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, ο Θέμης μας, η Ελίνα με το Θανάση, η Ράνια, ο Πέτρος, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσαου.

0: αξίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Μίτινγκ.
6: Υγεία.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
18: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
22: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: έχω λίγο το λογαριασμό. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιου στον Σφαίρα 102. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Παιδιά, όχι πάλι και. Πώς να σας το πω, ξανά λογαριασμοί. Βέβαια, θα μου πεις είναι αρχές του μήνα. Εντάξει. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε πληρωθεί ή μπορούμε να πληρώσουμε κάποιους λογαριασμούς. Αλλά σκέψω όμως πώς μπορείς να ξεκινομήσεις χρήματα παίρνοντας μεγάλα δώρα από τον Σφαίρα 102. Συγκεκριμένα τα ταξίδι στο Μαρόκο. Το θέλεις? Αν το θέλεις, τότε λοιπόν σε συνεργασία με το Manis Travel, ο Σφαίρα 102 σου προσφέρει ένα φανταστικό ταξίδι στο Μαρόκο. Εννοείται. Αρκεί να στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτό είναι το Manis Travel. Μπες τώρα στο www.manisistravel.gr και μάθε για όλες αυτές τις ζούπορο προσφορές που εσύ τις κάνεις δικές σου εντολούς δωρεάν από τον Σφαίρα. Αυτή είναι η μαγιά. Σε λίγο σου έχω και τρόπο να διεκδικήσεις μια καταπληκτική δωρεπιταγή αξίες 2.000 ευρώ. Εννοείται από αυτό εδώ πέρα το ραδιόφωνο, αρκεί να είσαι συντονισμένος. Σε λίγο θα σου πω τον τρόπο. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάντι Κουμπουλόπουλο, με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει γαβίτα, ναι. Ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί μάλιστα δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρί του χειρακού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, μα μολογάει. Να το σε το κάνει. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντι, το ξέρει το Βαλάντι, τον Κουμπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρδί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα. πάντα ήταν Βαλμά.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις.
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξα καλά, μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι.
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social, την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
16: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
17: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
18: Εγώ αποφασίζω.
17: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο, προπόληση more.com και public. Να δω.

0: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Σφαίρα Viber 6936 10122.
11: Ακριβώς λοιπόν, εδώ είμαστε στο Σφαίρα 102 στα 39 λεπτά και μετά τη μία. Καλώς ήρθατε. Και αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, βεβαίως και να τις κάνετε. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους μήνες, τους πρώτους μήνες φθινοπωρινούς και χειμερινούς, είναι τότε που αρχίζουμε και θέλουμε έτσι να κάνουμε το χώρο μας πιο ζεστό, πιο όμορφο και πιο στυλάτο. Μόνο από την Κοτσόπουλος Home που είναι στην παρέα μας, έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και θα την κάνετε δική σας, αρκεί να στείλετε αμέσως τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, να γράψετε τη λέξη Κοτσόπουλος και το όνομα επώνυμό σας. Και δεν θέλω να ξεχνάτε πως υπάρχουν και σούπερ προσφορές στην εταιρεία Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μαγικά, τέλεια, φανταστικά ταξιδάκι δώσαμε, δωράκια δώσαμε. Τι άλλο μπορούμε να δώσουμε όμως? Μπορούμε να δώσουμε ωραία έτσι Bomb Beauty of Majesty, που είναι ένα K-beauty brand που φέρνει την κορεάτικη περιποίηση πιο κοντά στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας, γιατί η σωστή φροντίδα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Η Peptide Power Series είναι μια ολοκληρωμένη κορεάτικη ρουτίνα αντιγυραντικής φροντίδας, σχεδιασμένη για επιδερμίδες που χρειάζονται ενυδάτωση και φροντίδα για μια πιο σφιγγυλή, ελαστική και λαμπερή όψη. Με σύμπλεγμα 5 πεπτιδίων, 17 αμινοξέα, 8 τύπους υαλουρονικού οξέως και 24 καράτια χρυσού. Θέλετε λοιπόν και εσείς τώρα εδώ πέρα έκπτωση? Βεβαίως, χρησιμοποιήστε τον κωδικό σφαίρα 10 και 10% έκπτωση σε όλα τα φανταστικά μοναδικά προϊόντα Bomb Beauty of Majesty. Ό,τι πιο όμορφο, όπως λέει και ο Χρήστος Μενιδιά.

αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ με την Γη και τη Σελήνη εδώ στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε, κλείσαμε την πρώτη μας ώρα. Καλή, περνάει γρήγορα χρόνο σήμερα. Πάλι καλά που έχει βγει και λίγο ήλιος εκεί πέρα έξω, παιδιά. Γιατί πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχούλα μας με τον καιρό αυτές τις ημέρες. Είμαστε παιδιά της Ελλάδας. Της Ελλάδος τα παιδιά το θυμάστε. Και της Ελλάδος τα παιδιά τι θέλουν. Θέλουν καλό καιρό. Θέλουν να μπορούν να κάνουν μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη τα μπανάκια τους στις παραλίες. Και θέλουμε να απολαμβάνουμε αυτό το ωραίο τον ήλιο και την χαλαρή διάθεση που έχουμε γενικότερα σαν λαός. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ πέρα. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 από την 5η 1 του Οκτώβρη έως και το Σάββατο 31 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και ο demand να επιλέξεις με θερμικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Και εγώ θα αναλάβω δράση, κάνω σύντομο break και επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
3: Όντω.
2: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται.
2: Φυρφυρί.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεπάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Σφαίρα 102,2.
15: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 3 σε μια Αθήνα σήμερα που είναι πάρα πολύ φωτεινή και ηλιόλουστη. Μας έχει φτιάξει το κέφι και τη διάθεση, τουλάχιστον μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε μέσα στην εβδομάδα, στις υποχρεώσεις μας και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και να αντιμετωπίσουμε. Και επειδή πάντα μια πολύ καλή ταινία ή ένα πολύ καλό σύριαλ μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση, σου έχω τον καλύτερο τρόπο να παραγγείλεις, να πιεις και το καφεδάκι σου, να φας και το μεσημεριανό στο γραφείο, αλλά και να τα παραγγείλεις όλα αυτά από την εταιρεία την Box με το Box Booster που μεγαλώνει την έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, και μην υποτιμάτε τα 2 και τα 3 ευρώ, παιδιά. Συνολικά στο τέλος της ημέρας αυξάνεται το ποσό και γίνεται, πώς να το πω, γίνεται μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Ένα κομμάτι μεγάλο του μισθού πηγαίνει εκεί. Τώρα μην τα. Αν βάλουμε δηλαδή το καφεδάκι, αν βάλουμε το νεράκι, αν βάλουμε το μεσημεριανό, λίγο το βραδινό, πόσα λεφτά, αν σκεφτείτε πόσα λεφτά δίνουμε σε αυτά, θα καταλάβετε και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι έχω πολύ πολύ δίκιο. Λοιπόν, σε λίγο έχω στην παρέα μου την Κατερίνα Λιόλιου. Έχουμε και αποκλειστικά για εσάς το pre-listening event, ένα εκπληκτικό event με την Κατερίνα. Πρώτη ακρόαση για το νέο της άλμπουμ. Παρουσιάζουν η Ελένα Πεπίλα και ο Θανάσης Πασάζαχ. Τι ωραία. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, θα σας στείλω σε λίγο τον τρόπο πώς μπορείτε να διεκδικήσετε για να γνωρίσετε από κοντά και την Κατερίνα. Ένα τώρα Είδα εγώ τον ήλιο τώρα που καλοκαίριζε.

0: Αυτό είναι ο Νίνο εδώ στον Σφαίρα 102 με το Θεό. Αν Θεό γινόμουν για λίγο, δεν ξέρω τι ακριβώς, παιδιά, μπορούσα να κάνω. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να πάω ακόμη και τώρα στο Γερμανό χωρίς να είμαι Θεό και να έχω θεϊκό σέρβις, βεβαίως σε σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. 25% έκπτωση σε κάθε σας επισκευή στο Γερμανό και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και στα δικά μας τώρα, επειδή έρχεται ένα καταπληκτικό event με την Κατερίνα Λιόλιου σε μυστική τοποθεσία που θα παρουσιάσει το νέο της άλμπουμ, σας στέλνουμε παρέα μας. Πώς? Viber, μήνυμα στον Σφαίρα 693-610-1022, γράψτε τη λέξη Λιόλιου και το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε το τώρα και ελάτε παρέα μαζί μας σε μια φανταστική εκδήλωση όπου θα περάσουμε τέλεια. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο. Πού? Στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Αλμάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο? Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Τι είπε?
0: Πολύ αστείο.
4: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: 59 χρόνια Μόρις.
5: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Μίτινγκ.
9: Υγεία.
10: Συνεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και ναι, για ακόμα μια φορά η καλύτερη πρόταση ό,τι αφορά service, scooter, laptop, smartwatch, 25% έκπτωση σε κάθε επισκευή είναι ο Γερμανός, γιατί είναι το πιο super και νομίζω ότι σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα κοντινό κατάστημα. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε και θα με θυμηθείτε πραγματικά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Μαρία Ντονά και πολύ μου αρέσουν οι καντάδες και πολύ μου αρέσουν και όταν τις ακούω στο ραδιόφωνο από ανθρώπους και από τραγουδιστές όπως είναι ο Απόν.

τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα μην μιλήσουμε για τα φαινόμενα, παιδιά. Τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, της ημέρας. Τι να λέμε τώρα. Υπομονή ο καθένας στο κομμάτι του, νομίζω ότι κάνει αρκετή. Πάντως,

Να είμαστε το φαινόμενο της μουσικής και το φαινόμενο που σας φτιάχνει τη δική σας διάθεση. Αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ πέρα, μία με τρεις, και ελπίζω να το πετυχαίνουμε. Και αλήθεια, έστω και λίγο, αν μπορούμε έτσι να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και να περάσετε ωραία, αυτό είναι το καλύτερο και νομίζουμε ότι αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος και είμαστε χαρούμενοι αν το πετυχαίνουμε. Λοιπόν, πολλά είπα και πάλι σήμερα, καλέ. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν σταματάω κι εγώ. Λοιπόν, πού να σταματήσεις να μου πεις, μαράκι μου, πού να σταματήσεις? Λοιπόν, και για σήμερα στην παρέα μου εννοείται πως είχα την πιο super wow συντροφιά εκτός από εσάς. Ποια είναι αυτή? Είναι η τεχνητή εμπειρία της Telecom που απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμη περισσότερες δυνατότητες να ανακαλύψουμε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr και εκεί πέρα να μάθουμε πολλά από αυτά που θέλουμε να ψάξουμε και να αναλύσουμε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θέμης Γιοργαντάς έρχεται. Αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς και η Ράνια Κωστάκη μας, η γυναικάρα μας για το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Σας φιλώ γλυκά και σας περιμένω αύριο στην

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω.
9: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams, το musical.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Οφ, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
25: Με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
26: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Όσοι ήταν το Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 5 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο Χαριτίνη, Χαρίτη, Χαρά που βγαίνει από αυτό, ναι. Μεθοδία και Ερμογέννης. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους.

0: Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το Σφαίρα Tour είναι και πάλι εδώ. Πρώτη στάση Μαρόκο. Ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις με την Aegean προς και από το Μαρακές. 7 συνολικά διανυκτερεύσεις σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φεζ και Μαρακές σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημί διατροφή. Και διαδρομή Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, ζηλεύω. Ανακάλυψε λοιπόν τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι. Αν λοιπόν θες να είσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα ζεις αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022, γράφοντας Μαρόκο, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Και φυσικά για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 15 Οκτωβρίου στο πρωινό Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά, στα ταξίδια μας. Εννοείται, πάμε Σφαίρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
2: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
3: Που το έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πα στου τελικού θα να κάνει τον πόνι.
2: Σε ποιου τελικού πάμε?
3: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμο.
4: Στο GR Open.
3: Πάμε, στο GR να κάνουμε
2: στα Παλένκα.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Κετάρα και την Καρμπή, υποσυνείδητο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, ήρθε το Nova More, αυτό όλο αλλάζει και απολαμβάνεται πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς κάποια χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σου έχω τρελό διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι σε καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι παραγίδι. Το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλό ή κακό?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
3: Ότι
1: ακρόασε. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι.
10: και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
1: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
2: Εγώ αποφασίζω.
1: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα, σας έχω τρελό διαγωνισμό και απίστευτο δώρο. Δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλέον Κοτσόπουλος Home, παιδιά. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από 9 μέχρι 17 Οκτωβρίου τα Κοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους και ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής καταγωγής. Τα Κοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους και ποιοτικούς καναπέδες.

και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει, το ξαναλέω, δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα gotsopoulos.com. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Όλα είναι μουσική.

βούτια στο παρελθόν με Σάκη Ρουβά και Γιώργο Θεοφάνους. Δεν έχει σίδερε καρδιά σου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, θέλεις 150 ευρώ για το επόμενο shopping σου? Η Jack and Jones σε βάζει στην κλήρωση για μία δώρο επιταγή αξίας 150 ευρώ. Και έχει έναν ακόμα λόγο να την επισκεφτείς. Δύο νέα πλήρως ανανεωμένα καταστήματα σε περιμένουν στο The Mall Athens αλλά και στο Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Για να πάρεις μέρος στην κλήρωση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Jack and Jones, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
18: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
19: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
18: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
20: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
21: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
18: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
24: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν Καντάδα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, σας είπα για τον σούπερ διαγωνισμό που έχει μόλις ξεκινήσει. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Επίπλων, Γκοτσόπουλος Home. Από 9 λοιπόν έως 17 Οκτωβρίου, εγώ να σας πω, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, επιλέξτε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και επωφεληθείτε από πραγματική έκπτωση 35%. Sofa Days λοιπόν, Γκοτσόπουλος Home, από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, θέλω να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home, και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: βλουτιά στο παρελθόν με το Διονύση Σχοινά. Συγκοινωνούντα δοχεία εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, έχεις Νόβα? Έχω να σου πω, έχεις και έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα λοιπόν στο Παντού, στο Application Παντού, PADU, εφαρμογή Παντού. Συνδέσου σαν Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το αποκλειστικό Nova Deal σου. Γιατί με την Nova το ξέρεις, κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω, γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30. Πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό και πολύ ωραία γυναίκα, την Demi Moore, η οποία πρόσφατα έκανε κάποιες δηλώσεις και σχολίασε τις αρνητικές αντιδράσεις και κριτικές που είχε στο παρελθόν για την τεράστια άμοιβη που είχε πάρει από την ταινία Striptease. Έχουν πέρασει αρκετά χρόνια από τότε, το θυμάστε παιδιά, το Striptease. 1996 έχω να σας πω. Και ήταν έτσι μια ταινία που είχε συζητηθεί γενικότερα πολύ και για το περιεχόμενό της. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Demi Moore είχε λάβει 12,5 εκατομμύρια δολάρια αμοιβή, γεγονός το οποίο την ανέδειξε ως την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Η Moore υποστήριξε ότι αντί να της αναγνωριστεί απλώς το ότι κατάφερε να αγγίξει το μέγεθος των αμοιβών των ανδρών στάρ του Hollywood, από την άλλη ανταυτούς δέχτηκε σφοδρή κριτική, με μεγάλο μέρος των αντιδράσεων να συνδέεται με το ρόλο της ως αισθησιακής χορεύτρια στην ταινία. Έτσι λοιπόν είπε, δεν το παίρνω προσωπικά, πιστεύω ότι όποιος βρισκόταν στη θέση μου και ήταν ο πρώτος που πέτυχε αυτού του είδους την ισότητα στις αμοιβές, πιθανότητα θα είχε δεχτεί επίθεση, αλλά επειδή έκανα μια ταινία που ασχολούνταν με τον κόσμο του στριπτής και του σώματος, προφανώς ήθελαν να με κάνουν να ντραπώ, εξήγησε η Moore. Και είπε επίσης, σε ό,τι αφορά στα χρήματα, γιατί να μην λάβω αυτό που μου αξίζει. Το διεκδίκησα και το πέτυχα. Και μπράβο της και πολύ πολύ καλά έκανε. Δεν το συζητώ. Και νομίζω ότι και με την πρόσφατη ταινία, το Substance, πότε είχε βγει, πέρσι, πρόπερσι. Νομίζω ότι απέδειξε σε όλους ότι είναι και μια πολύ καλή ηθοποιός. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι η Μαρσό. Γρανίτα Λεμόνι.

0: αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν έχεις Wi-Fi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More και θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά για όλους. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra Wi-Fi, nova.gr. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσπασας, από Γευαντινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκες?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθα περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
23: Απογευματινό σφαίρα 102 με την Ελίνα και το Θανάση. Thanks.

0: Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθι.
3: Έλα ρε μάγερα. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Άκου να μιλήσουνε τα τσάκρα.
1: Με τι ξεκινάει αυτό, κάτι να θυμηθώ.
2: Κοίτα. Είναι όλες οι dance εκπομπές κουτσομπολίστηκαν.
1: Όχι, 90. Όχι, κάποια ελληνική σειρά ξεκινάει με αυτό.
2: Καμάσουστρα.
1: Θα ηρεμήσει. Καλή εβδομάδα, ρε Θανάση.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. IDF, Καμάσουτρα. Είπα λίγο να ξεκινήσω με 90's.
1: Γιατί έτσι?
2: Έτσι, έχω αυτό το mood. Άκου εδώ, ποια πως μπαίνει. Θυμήθηκα για τα...
1: Γεια σας!
2: Ελίνα Παπίλα, αυτό το τραγούδι μου βγάζει χωρίς παιδιά. Όταν ο Αντώνης εσύ το έπεφτε.
1: Έχω να τα ακούσω από τότε.
2: Από το 98.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102-2, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Α, καλά. Μιλάμε τώρα.
2: Πού σε πήγα, Ελίνα? 7 η ώρα το πρωί.
1: Χωρίς κινητά πουθενά.
2: Να σε ψάχνει μάνα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που μου έχει συμβεί.
2: Πες μικονιάτισα.
1: Μικονιάτισα γιατί?
2: Κολλάμε το τραγούδι.
1: Λοιπόν, εχθές είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, στο Καστρόσοφ τέλος πάντων.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η θύη μου τώρα εκεί, καταλαβαίνεις. Και έπεσα. Έπεσα.
2: Τι εννοείς έπεσα?
1: Έπεσα.
2: Έπεσα.
1: Έπεσα. Αλλά μιλάμε τώρα πιρουέτα, θεαματικά, όχι έπεσα.
2: Πλέον. Αχ, δεν το έχουμε σε βίντεο.
1: Έχει μου όλο το... μου το. Αν ήταν πρόσφατα.
2: Ταπάκια μου, καλέ.
1: Θα σου πω κάτι. Έχω χτυπήσει αρκετά. Αρκετά. Ήτανε τρελό το χτύπημα. Την έχω φάει πολύ καλά, δηλαδή.
2: Πώς έπεσες?
1: Έπεσα, μπερδεύτηκα κάπως. Δεν ξέρω. Ήρθε ένας κύριος να μου μιλήσει.
2: Αυτός θε.
1: Ο δε φταίει, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Τώρα, δεν έφυγε εκείνος, έφευγα εγώ. Τόσο πάνω, έπεσα πάνω σε ένα μπάνερ. Και από αυτό το μπάνερ μετά έπεσα σε δεύτερο μπάνερ. Δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε. Ο Αντώνης μου λέει, έβλεπα τα μπάνερ να κουνιούνται. Αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελα από πίσω. Αποτέλεσμα, το έχω φάει πάρα πολύ καλά πίσω. Πού, θα σου πω κάτι.
2: Ελά, εγώ που γελάω.
1: Πόσα φέρνει. Ναι, ντροπή σου που γελάς. Εγώ είμαι πονεμένη. Λοιπόν, αν αυτό το χτύπημα ήταν λίγο πιο πάνω, θα ήταν καταστροφικό.
2: Τόσο πολύ.
1: Και λέω σε ένα δευτερόλεπτο ότι μπορείς να πάθεις.
2: Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε γοφό, γριά, έπεσε.
1: Εδώ. Περίγραψε το, εδώ. Εδώ.
2: Εκεί που θέλετε.
1: Αλλά μαξιλάρι όμως, βρήκε μαξιλάρι.
2: Στα μαλακά μόρια. Άρα για Κάμα Σούτρα σήμερα.
1: Και πάει και βάζει Κάμα Σούτρα ο άλλος. Και δεν μπορώ να καθίσω, κάθομαι μονόπατα, γέρνω προς τα αριστερά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Μάτι,
2: Μασαζάκι δεν σου κάνει το αγόρι?
1: Πήγα το πρωί, έκανα μια θεραπεία σε ψυχοθεραπευτή.
2: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, και αύριο πάω στο ορθοπαιδικό.
2: Έρχομαι τώρα, αυτό έχει μαύρο μόλοπα.
1: Είναι όλο.
2: Όλο,
1: όλα τα χρώματα σκούρα.
2: Συγγνώμη, έπεσες και από ύψος ή απλά επειδή έπεσες στο μπάνερ?
1: Τώρα που το σκέφτομαι, καταρχάς ντροπή, με είδε κόσμος να πέφτει.
2: Γελάγανε.
1: Έφυγα σφαίρα. Μου λέει τους διασώζεις. Φωνάζει μια κυρία. Τους διασώζεις.
2: Εκεί που είναι φεύγεις. Εκεί λες καλύτερα με πάρουν πέντε άγγελοι. Συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε οικογενειακές ιστορίες.
1: Χαμήλωσε Γιάννη, ζαλίστηκα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δικά μου τα νέα. Αν το δεις, θα με λυπηθείς, αλλά δεν μπορώ να το δείξω.
2: Σε καταλαβαίνω, είμαστε πλέον σε... έχουμε μπει σε αυτή τη δεκαετία, εγώ και εσύ, που το χτύπημα.
1: Ή από πέσιμο, ναι.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Όχι, το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ το καλοκαίρι.
1: Γελάς όμως, γιατί κοροϊδεύεις?
2: Είναι ωραίο να πέφτουν οι άλλοι. Μ' αρέσει. Και εγώ γελάω. Εμένα με έχει χωρίσει σχέση με την κοροϊδεύει, επειδή έπεσε.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, είμαστε στη Μήλο. Εσύ ξέρεις το από Μήλο.
1: Ναι.
2: Όχι στο Παπάφραγκα. Δεν θυμάμαι το.
1: Τέλος πάντων.
2: Είναι μια παραλία που έχει μια μεγάλη κατεβασιά. Mm. Αλλά πας κανονικά μετά από διαπλά. Θέλει λίγο.
1: Ζευγάρι, εσύ.
2: Ναι, ρε, θέλει λίγο προσοχή. Τώρα μιλάμε 22, 21. Τώρα, mm. λοιπόν. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Άξε οι διακοπές. Α, και τα λέει. Και χοροπίδαγε. Και τη λέω, μη χοροπίδας. Στην κάτω.
1: Και φυγε.
2: Και πατάει. Γυρνάει το πόδι το κουτοπιέ. Και προσγειώνει με το κουτεπιέ. Πού είναι η ισορροπία? Περνάει η Μιτσούκο που φόραγε παντόφλα, φεύγει Χαβαγιάνας. Βλέπω ξαφνικά δύο πόδια στο ανάποδα, στον αέρα. Και ένα κεφάλι να προσγειώνεται στην κατηφόρα και ένα βαρελάκι. Πόδι, κεφάλι, πόδι, κεφάλι. Πόδι.
1: Δεν έτρεξες να βοηθήσεις, ρε.
2: Πού να προλάβω. Αρχικά παγώνεις. Είναι τα πρώτα δεύτερα που λες. Δεν γίνεται να πέφτει τόσο κόμικ, τόσο καρτούν ο άλλος.
1: Και τι έκανες?
2: Άρχισε και γέλαγα. Καθώς έτρεχα. Όπως να τρέχω τώρα να είμαι σε μια κατηφόρα με ομπρέλα ψυγιάκι, όλα φορτωμένα. Να τρέχω έτσι και λέω, είσαι καλά. Και να ακούω την άλλη. Και με τα κλάματα. Φαγωμένη πλάτη, γόνατα, γρατζουνιές, όλοι. Και εγώ, εντάξει, ήταν νευρικό, ήθελα να τη βοηθήσω εκεί, προσπαθούσα.
1: Όχι, δεν ήταν νευρικό, το γέλιο ήταν συστίας.
2: Ναι, ήταν αυτό, ξέρεις, ότι έσφυγγα τα χείλια, είχα, ξέρεις, σαν να κρατάγα κλανιά σε εκκλησία.
1: Καμάτα, μωρέ.
2: Ήμουνα κατακόκκινος, έκλαιγαν τα μάτια μου, δάκρυζα. Ένα καυγά, με το πρωινό έφυγε. Μάφηκε και μη άφησε στην πίνα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπαίνουμε στα μάξι χθες. Και τον έβλεπα ότι θέλει να γελάσει. Τον έβλεπα. Δεν τόλμαγε βέβαια να το κάνει, γιατί εκείνη την ώρα οι καπνοί έβγαιναν από όπου υπήρχε.
2: Εκείνη την ώρα σκέφτεται, λέει. Και τρία παιδιά, δύο ακίνητα, ένα κατάστημα. Αξίζει να γελάσω.
1: Περίμενε να δει αν γελάω. Και εμένα με πιάνουν τα κλάματα, γιατί πόναγα. Και κατάλαβε ότι δεν. Παρ' όλα αυτά γέλασε, να ξέρει. Του ξαναμίλησα πριν από μία ώρα.
2: Εντάξει. Εντάξει, από αγάπη. Και με την Κική τώρα, δηλαδή, όποτε χτυπάει, γελάω. Βοηθάω. Αλλά πιο, άμα τη δω ότι πάει πολύ mood, κλαίω, δεν γελάω. Το πνίγω. Το πνίγω. Άμα δω ότι γελάει, πάει, τελείωσε. Το γλεντέμα, το γλεντάμε.
1: Λοιπόν, είναι 5 και 10, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σας καλωσορίζουμε στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Θανάσης Πασάς.
2: Έλληνα Παπιλά, χτυπημένη.
1: Ο Γιάννης Οσμπούνιας στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς στο Viber 693-610-1022. Λοιπόν, τι έγινε, τι μας έκανε το Voice το Σάββατο το βράδυ.
2: Αισθάνομαι.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Ναι,
2: είδα,
1: και εγώ το είδα,
2: είδα ένα μικρό στιγμιότυπο, γιατί εντάξει είχε και μπάλες, sorry, okay.
1: Ναι, ναι.
2: Τρομερό αυτό.
1: Φοβερό το αφιέρωμα.
2: Γιατί
1: το
2: κάνανε και πολύ κοντά στην πώς το λέμε τώρα, παιδί.
1: Στο
2: μου.
1: Θάνατο.
2: Στο,
1: ναι.
2: Θάνατο, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τέλος πάντων. Στην αποχώρηση, εγώ ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε. Γιατί συντοπίσα κάτι. Τα τραγούδια του Γιώργου τραγουδιούνται μόνο από τον Γιώργο.
1: Καλά, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι.
2: Όχι, ήταν πολύ ωραίο το αφιέρωμα.
1: Επεισόδιο, έτσι.
2: Και πολύ ωραίο μου άρεσαν και οι φίλοι του. Απλά σου λέει, παιδί μου, στο δικό μου το αυτή είναι τόσο δύσκολα τελικά τα τραγούδια του Μαζονάκη, επειδή ήταν βιωματικά, που δεν με ακούγονται καθόλου ίδια πλέον χωρίς το Μαζονάκη.
1: Ναι, δεν μπορείς να τα ακούσεις από άλλον εύκολα.
2: Ναι, κάπου μου χτυπάγαν. Μόνο ο Διονυσίου κάπως με έφερε κοντά.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που εγώ αισθάνθηκα σαν να τον αποχαιρετήσαμε το Σάββατο τελικά. Mm. Δηλαδή, σαν να έγινε το τελειωτικό καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη. Που έτσι αισθάνθηκα και κρατιόμουν μέχρι που βγήκε η Πάολα. Εκεί, παιδιά, έκλαιγα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι πολύ υποτιμημένο τραγούδι.
2: Είναι
1: κομματάρα,
2: εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό.
1: Είναι ένα τραγούδι που γράψε ο Πάριος, γιατί ένας φίλος του Μαζονάκη του είχε πει ότι ο Μαζονάκης θέλει να του γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο Μαζονάκης ένα τραγούδι για τον Πάριο. Και του λέει ο Πάριος, εντάξει, θα του γράψω ένα. Του γράφει ο Πάριος αυτό το τραγούδι και το ξεχνάει ο Μαζονάκης. Και λέει ο Πάριος, αφού δεν με πήρε ποτέ, θα το πω εγώ στον άλμπουμ μου. Και το βάζει ο Πάριος στο άλμπουμ. Και λέει ο Μαζονάκης μετά από καιρό, μετά από χρόνια, θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Και του λέει ο Πάριος, μα για σένα γράφτηκε. Και έτσι το είπε το 15 ξανά ο Μαζονάκης. Το 15 δεν θυμάμαι πότε το είπε. Μπορεί να κάνω και λάθος ημερομηνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία είναι φοβερή. Το τραγούδι είναι σαν να περιγράφει το Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Στο 100%.
2: Εγώ νόμιζα ότι το γράψανε. Εντάξει, είναι φτωχές οι γνώσεις μου στα ελληνικά τραγούδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Αν και προσπαθώ να τις διεθνήσω πλέον όσο μεγαλώνω. Ποιο είναι το πρόβλημα μου όμως? Ότι δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Και εγώ λέω.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά.
2: Και λέω, γράψαν τραγούδι, ναι, για την περίσταση.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Γιατί
1: έλεγε.
2: Λέω, είναι πάνω του αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που εμένα με συγκλονίζει και δεν ξέρω, κάθε τόσο θα ήθελα έτσι να το βάζουμε να το ακούμε αυτό το τραγούδι.
2: Ένα μήνα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχει ένα φύγει μήνα. Ένα μήνα και είναι σαν να έφυγε χθες, παιδιά, ο Γιώργος.
1: Καλά, δεν έχει συμπληρώσει μήνα, νομίζω.
2: Νομίζω κλείνει την Τετάρτη μήνα.
1: Και είναι και μια υπόθεση που όσο προσπαθούμε να την καταλάβουμε και να βγουν τα στοιχεία, τόσο πιο σκοτεινή είναι οι δρόμοι που έρχονται.
2: Κοίτα, τώρα, επειδή θέλω, δεν ήθελα να το πω γιατί θα κάνεις την αφιέρωση, απλά μου δίνεις τώρα το πάτημα ένα μικρό. Άκουγα τώρα κάποια στοιχεία σε κάποιες εκπομπές τελευταία, κάτι μηνύματα, κάτι εξετάσεις, ότι έχεις φόβο μέσα σου και ανασφάλεια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη σίγουρα. Και όχι μόνο στο γιο μας, και σε εμάς και σε όλους μας, αλλά πραγματικά όλη η ευθύνη για μένα είναι, είναι στο κέντρο, όχι στο κέντρο, είναι στην ελεκτική αρχή. Δεν γίνεται αυτό το γιατρείο, αυτοί οι γιατροί να λειτουργούσαν 20-25 χρόνια και να μην τους είχαν κλείσει.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είμαστε ούτε ο Ευαγγελάτης ο Κουσουλός, είμαστε το απογευματινό Σφαίρα 102.2 και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
2: Πάμε, εντάξει,
1: που εμένα με συγκλώνησε, sorry. Παιδιά, η Πάολα πραγματικά ήταν ανατριχιαστική στο Voice. Γιώργος Μαζωνάκης στον Σφαίρα 102.2 και ποτέ.

0: απογευματινό Σφαίρα 102.2. Μπείτε στο Instagram του Σφαίρα και δείτε το βίντεο που ανέβηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα,
0: όχι, όχι.
1: Καλός ήταν.
0: Γελούσα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το έχει Αργυρό λίγο.
0: Όχι, γελούσα με σένα, ρε Θανάση. Πρέπει, μην το χάσετε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει και στο TikTok του Σφαίρα. Όπου και να μπείτε θα το βρείτε.
1: Αθλοπαιδίες με τον Κωνσταντίνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γυμνάζεται μαζί με τον Θανάση.
1: Ναι, αλλά.
0: Μην το χάσετε τώρα αυτό. Είναι κρίμα.
1: Ναι, στη social ομάδα όμως του Αργυρού να με ανεβάσει και εμένα. Μήπως πάει επιτέλους 100.000 και παίρνω κανένα σκουπάκι μετά χορηγικό. Γιατί άλλοι καλύτεροι influencer είναι από μένα. Γιατί είμαι ακόμα στους 62, γιατί με τιμωρείτε έτσι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα, που είναι ο Ερμογέννης, η Χαριτίνη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, πάλι Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σου είπα τι έπαθα την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουν γενικά.
0: Πριν από δύο Παρασκευές, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Άρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Στο δικό μας το δημοτικό της Ιωάννας, το γιόρτασαν δύο εβδομάδες πριν.
1: Α, εντάξει.
0: Παρασκευή.
1: Τότε γούσταρα.
0: Λοιπόν. Παρασκευή, πριν από δύο Παρασκευές. Λοιπόν, δεν πήγανε με τσάντες στο σχολείο. Ήταν ενημερωμένα τα παιδιά και οι γονείς ότι δεν θα έρθουν με τσάντες τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Θα φέρουν mm-hmm. μόνο το κολατσιό mm-hmm. τους και αυτά.
1: Και το κολάν τους.
0: Την επόμενη Παρασκευή, αυτή που μας πέρασε δηλαδή. Έλειπα εγώ το πρωί και την πήγε ο αδερφός της την Ιωάννα στο σχολείο. Και με παίρνει δασκάλα τηλέφωνο μια παρά και μου λέει: το παιδί έχει έρθει χωρίς τσάντα. Γιατί το παιδί νομίζει ότι κάθε Παρασκευή δεν είναι σχολείο. Σου λέει: κάθε Παρασκευή κάτι γιορτάζουμε.
1: Συγγνώμη. Αυτό το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι.
0: Και τον παίρνω, του λέω: καλά, γιατί πήγε το παιδί χωρίς τσάντα. Μου λέει: μου είπε ότι δεν έχει. Λέω: τι σου, δηλαδή, άμα σου λέει.
1: Σου είπε το τρίχρονο, ρε. Και εσύ το πίστεψες. Τι είσαι, μάρτυρας είσαι σε ελληνικό δικαστήριο, ρε. Με τη φλατά, με κλειστά τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα έχει γίνει, για να δω.
1: Πολλά
0: να δω.
1: Έχουν γίνει σήμερα.
0: Εσύ Σαββατοκύριακο τι έκανες? Εγώ γενικά και τι εξαφανίσεις σε weekend εσύ?
1: Δούλευα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι εννοείς δούλευες?
1: Δούλευα. Μην μου κάνεις.
0: Ναι, πολύ.
1: Το Σάββατο είχαμε το event της
0: All Win. Α, ναι, το είδανε, ναι.
1: Ναι, ήμουν εκεί, οπότε δουλεύαμε. Celebrity style.
0: Ο Θανάσης δουλεύω πολύ.
1: Δούλευα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, σε κάποια φάση εκεί.
0: Κουράστηκες.
1: Κάνουμε ένα small talk με τον Βασάλο, κάνα μισάρο και του λέω: κουράστηκα γιατί καθόμασταν. Και μου λέει: έχει ζήκιο. Μετά έρθει και ο Φίπστερ και πω, λέω: παιδιά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Πολύ κουράστηκα.
0: Ρε,
1: εσύ, άκου εδώ, το ανεβάσανε story, γι' αυτό θα το πω. Μιλάμε επικίνδυνα άσχετο αυτό ο Φίλιππο, ο Φίπστερ. Επικίνδυνα άσχετο.
0: Ο Φίλιππο είναι άσχετο.
1: Θα σου πω γιατί είναι άσχετο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον φωνάξανε εκεί τον άνθρωπο στο event All Win X Racing.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: δεν τα πολύ γνωρίζει, δεν τα ξέρει το παιδί. Τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο να κάνει γρήγορο, γρήγορο γύρο και τα λοιπά, fast lap λέγονται, με τον Κίμι Χάκινεν. Ο Κίμι Χάκινεν, επαγγελματίας οδηγός τώρα. Ο Κίμι Χάκινεν.
0: Σαν να την Κίμι της Εύβοιας δηλαδή.
1: Σταμάτα και συμμοριάς. Κοίτα τα τύπα λέτε στο Σουμπάκι. Έχει σηκώσει δύο πρωταθλήματα. Δεν έκανα σε όγιος και όγιος.
0: Πρωταθλήματα σε ποιο άθλημα?
1: Εφένα, Φόρμουλα 1. Μιλάμε Νάιτς, Κίμι Χάκινεν, πολύ τρελό, τρελάντος και τα λοιπά. Τον είχα φέρει τον άνθρωπο εκεί, μιλάγε. Μίλαγε, έκανε και ένα σα συνέδριο, μα μίλησε, παρουσίασε διάφορα. Και μπαίνει μέσα ο Βασάλος, μπήκαν και άλλοι, μπήκε και η Τσιμτσιλή. Μπαίνει και ο Φίπστερ και γυρνά και του λέει: επαγγελματίας οδηγός εσείς? Το ξέρετε?
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Το ξέρετε να το πάτε. Γέλαγε ο άνθρωπος, τι να πει, ρε. Τι να του φέρνω τα βιογραφικά του.
0: Σου μη φωνάζει. Έλα μωρά, άμα δεν ξέρει, καλά έκανε και ρώτησε.
1: Αυτό ήταν το Σάββατό μου. Πάρα πολύ κουραστικό. Μετά Κυριακή είχα ένα meeting για μια εκπομπή που ετοιμάζω 4 χρόνια. Είναι πολύ δημοσιογραφική έρευνα.
0: Ναι, το μάθημα,
1: αυτό
0: το καταλάβω.
1: Κουραζόμαστε. Και μετά έπρεπε να κάνω meet and greet, δηλαδή grill, να ψήσουμε, γιατί είχε Εθνική Ελλάδος.
0: Α, ναι, η οποία δεν κέρδισε.
1: 0-0, κέρδισε.
0: Ναι. Κάτι έκανε.
1: Νίκη είναι αυτή.
0: Κάτι έπαθε η Εθνική στο 90 και φώναζε ο γιος μου.
1: Τι έπαθε η Εθνική στο
0: κάτι, 90. Της βάλανε γκολ στο 90-95.
1: Όχι, όμως. Πολύ νωρίς έγινε, αυτό στο 10.
0: Όχι χθες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μήπως έβλεπε κάτι
0: άλλο. Ο Θάνος λέει, πες του, μην κοροϊδεύει και από πάνω. Μίκα Χάνικεν λέγεται ο άνθρωπος. Άκου Κίμι. Τι Κίμι, ρε Θανάση. Ούτε πώς λέγεται.
1: Μίκα, Μίκα, ναι, ο Μίκα. Το μπερδέψα, sorry, με τον Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Κανό, είναι που μας κοροϊδεύει κιόλας και μας το παίζει και ιστορία.
1: Το μπερδέψα, το Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Μην μιλάς μου.
1: Μίκα, έχει.
0: Είναι σαν να πω εγώ τον Αργυρό Βασίλη. Άσε μα.
1: Σιγά, το θέμα είναι να ακουγεί το επώνυμο. Χάκινε, το είπαμε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Άρα. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι λοιπόν.
1: Μπάμπι.
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν.
1: Πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
1: Μπάμπη, μήπως σε σου δημιουργήσει ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπη. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό όνομα.
2: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει τρελαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παρακαλώ.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχατε του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
18: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Μα το σημάδι.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
19: Πόσο σ' αγαπώ.
20: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
19: Μοιάζει με ένα ψέμα.
20: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Τι λέει εδώ η Μαριάνθη? Γεια σου, πολλά φιλάκια στη Μαριάνθη, στην Καλλιόπη, στην Εμιλία. Ο άγνωστος, unknown, ο Σπύρος. Και ο Σπύρος έχει στείλει το όνομα Μίκα Χάκινεν.
1: Εντάξει ρε παιδιά, κάναμε ένα λάθος πάνω. Είχα τόσα στο μυαλό μου να πω την ιστορία και μπερδέθηκα και εγώ από τον ηρμό το να κοροϊδέψω το Βίκτορ.
0: Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα είμαστε με την Κατερίνα Λιόλιο, εγώ και ο Θανάσης.
1: Ωραία χάμος.
0: Την Παρασκευή αυτή από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, το απογευματινό Σφαίρα 102.2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσουμε πρώτη, πριν από όλους, τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου εκεί να μας περιμένει όλους. Μια μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, να τη γνωρίσεις από κοντά, να ζεις μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα στείλεις πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου και ενώ και ονοματεπώνυμο και θα κερδίσεις πρόσκληση. Κορυφαία μουσική εμπειρία με την Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Άντε πάμε.
0: Το λάθος παιχνίδι.
2: Το λάθος παιχνίδι.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Άντε πάμε.
0: Το λάθος παιχνίδι.
2: Το λάθος παιχνίδι.

0: Πώς σε λένε?
1: Λένε Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία μου, δεν ακούγεσαι καλά.
1: Μισό λεπτό.
2: Για κλειστά όλα, Ευαγγελία.
1: Καλύτερα, είμαι λίγο κρυωμένη.
0: Περαστικά όλος ο κόσμος καλέ. Όλος ο κόσμος είναι με συνάχη, λαιμό και τέτοια.
2: Αφού έκανε κατηφόρα ο καιρός, τώρα καλοκαίρι και Παρασκευή.
0: Και με την παραμικρή κατηφόρα αρρωσταίνουμε, ρε Θανάση.
2: Πλέον δεν έχουμε αντισώματα. Δεν έχουμε υπομονή για τίποτα γι' αυτό.
1: Είναι και η κούραση, είναι όλα μαζί.
0: Είσαι κουρασμένη.
1: Δόξα τω Θεώ, αρκετά.
0: Λοιπόν, καλή ξεκούραση να σε ευχηθούμε.
1: Να
0: καθίσεις να ξεκουραστείς. 5 ερωτήσεις. Πρέπει να δώσεις λάθος απαντήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις και ο χρόνος ξεκινάει αμέσως τώρα. Ποιο ζώο λέει γαβ?
1: Τίποτα.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
1: 35.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το ψωμί?
1: Χέρια μας.
0: Όταν χιονίζει, κάνει ζέστη ή κρύο?
1: Ζέστη.
0: Τι φοράμε όταν κολυμπάμε?
1: Το κουστούμι.
0: Μπράβο! Μπράβο!
2: Μπράβο! Και για όσους τρέξετε να πείτε και με το χέρι κόβουμε το ψωμί, δεν είναι συνηθισμένο να ζούμε όλοι σε σπηλιά.
0: Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Ευαγγελία μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο έχουμε και άλλο παιχνίδι για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102-2 προς το παρόν. Άννα Βύση και προτιμώ εδώ αμέσως τώρα και ερχόμαστε σε λίγο διότι έχουμε και την απαγγελία μας, έχουμε και τις μαγειρικές μας, τα έχουμε όλα. Η σκαλέτα θα τηρηθεί στο 100%.
2: Ο χαμός.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Έχανας πεθάνει ρε. Έχανας πεθάνει.
4: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό, Παναγία.
3: Προστάτευσε το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
8: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
7: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
0: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
17: Ο έμπορος της Βενετίας,
11: Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: λίγα λόγια. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Νίκο, ο οποίος μας στέλνει από Μαϊάμι. Δες λίγο στο Viber τι βίντεο μας έστειλε τώρα από το Μαϊάμι ο Νίκος.
1: Μιάμι, μπετ.
0: Τι ωραία. Μιάμι. Τι ωραία. Κυματάκι έχετε όμως, ε. Δεν είναι και λαδιά.
1: Δεν μου ανοίγει.
0: Το Viber.
1: Δεν μου ανοίγει εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν μου ανοίγει. Τι να σου κάνω τώρα, μανίτσα μου.
0: Δεν σου ανοίγει το Viber ή το βίντεο του Νίκου?
1: Δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Λοιπόν, η Ελένη, πολλά φιλιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, Ελένη μου. Η Ιωάννα, πάρτε μας τηλέφωνο. Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο, έγινε κάτι, συνέβη κάτι στην Ιωάννα?
1: Η Ιωάννα, ποια είναι η κόρη σου, σου στέλνει στο
0: Viber? Όχι, καλέ, στέλνει μήνυμα. Δεν είναι η κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κινητό, ρε Θανάση, 5 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλά, ακόμα, τσίλερ, σε μια, την επόμενη γενιά.
0: Καλά, έμαθα ότι παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού έχουν κινητό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω μεγαλύτερα παιδιά που στο γυμνάσιο πήραν κινητό. Η κόρη μου λέει τι γυμνασίου, νομίζω, καλοκαίρι προς Τρίτη. Λοιπόν, έμαθα όμως παιδιά για Δευτέρα, Δευτέρα Δημοτικού. Μιλάμε τώρα παιδιά που πήραν από 1,5 χρόνο, ήταν ήπιο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η τεχνολογία προχωράει, οπότε είναι η γενιά που γίνεται μέσα στην τεχνολογία. Πρέπει να το δεχτούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά να παίρνω και στο σχολείο κινητό.
1: Στην αρχή ήμουν και εγώ εναντίον και λέω ρε παιδιά, τα παιδιά χαζεύουν στις οθόνες. Νομίζω όχι πλέον.
0: Θανάση, δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα παιδάκι 7 χρονών να παίρνει στο σχολείο το κινητό του τηλέφωνο, συγγνώμη, πείτε με, απόλυτη, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Είναι η επόμενη μέρα όμως.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα? 7 χρονών παιδί να παίρνει κινητό μαζί του. Για να το βρει μαμά του. Στο σχολείο είναι, πού να.
1: Όχι, για να μπαίνει στις εφαρμογές του.
0: Έλα, μωρέ. Στο σχολείο.
1: Υπάρχει ολόκληρο industry, μωρέ, πίσω από τόσο μικρά παιδιά.
0: Είναι τρομερό, παιδιά. Εγώ στο καρίσκα το άκουσα αυτό.
1: Πάντως, εμείς είμαστε στη γενιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε την πεντέμερη για δύο λόγους.
0: Την πενταήμερη.
1: Την πενταήμερη την περιμέναμε για δύο
0: λόγους. Πού είχες πάει πενταήμερη εσύ?
1: Για να απομονωθούμε.
0: Όχι, σε ποια πόλη?
1: Α, εντάξει, ντρέπομαι να το πω. Αλλά ήμασταν πολύ δυνατό 15 μελές.
0: Παιδί μου, σε πού πήγατε πέντε? Εμείς πήγαμε Ρόδο, εσείς πού πήγατε?
1: Ποια Ρόδο, ρε, αυτά είναι για εσάς τους λιμούτσιδες.
0: Ναι, θα μου πεις πού πήγατε.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρι θα να.
1: Λονδίνο.
0: Λονδίνο πήγατε.
1: Sorry. Ταμείας 15 μελούς ανάσπα σας.
0: Κατάλαβα.
1: Πρόεδρος Αλέξη Αϊνά. Λονδινάρα.
0: Τι κάνατε στο Λονδίνο?
1: Καλά, τώρα μιλάμε. Εντύπωση αρχικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξα, μιλάμε αλυσμόνητα. 4 ημέρες βολτάραμε το δεύτερο ομίριο Νέα Σμύρνη.
0: Φαντάσου, τι θα πάθανε οι Λονδρέζοι. Πού ήρθαν αυτά?
1: Με σκουφάκια σκάκαμε παντού. Εδώ Νέα Σμύρνη, Rules, Ultras, Yeah, Panthers. Το ζούσαμε. Πήγαμε έξω από τη Σπάβλα, τι είναι, τι κοιτάρα.
0: Πώς δεν θα μαγαίνατε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως για δύο λόγους περιμέναμε την πενταήμερη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να απομονωθούμε και για να πάρουμε κινητό. Γιατί ήταν αναγκαίο κακό τότε ότι να έχουμε το παιδί να συνεννοούμαστε. Σε αυτή τη γενιά είμαστε. Οπότε το πρώτο μου κινητό ήρθε στα 18, το δεύτερο του αδερφού μου. Μου το ξαναπαίρνουν μετά την πενταήμερη. Λέει δεν έχει κινητό. Με κραπέδι έτσι. Και μου το ξαναδώσα μετά στο πρώτο έτος. Δηλαδή, άρα κινητό δικό μου πήρα στα 20.
0: Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χάσμα. Το καταλαβαίνω. Το ότι ένα 7χρονο έχει κινητό στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλη γενιά.
1: Συγγνώμη, τα 7.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κακό κάνει στο παιδί.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα 7χρονα είναι ολόκληρο.
0: Δεν έχει να κάνει με τη γενιά, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ολόκληρο industry, σου λέω. Τα 7χρονα κάνουν get ready with me πλέον. Έχουν δικές τους εφαρμογές. Έχουν δικό τους κοινό. Εμπορικά βγάζουν πλέον λεφτά από
0: 7χρονών.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν καλλιντικά για ανήλικα. Από τις γνωστές εταιρείες που είναι και καλά. Καλά για τα παιδιά. Άσε, Ελίνα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας εδώ καθημερινά. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Έχουμε πακετάκι κόμπο Pizza Fan μαζί μας εδώ. Σε λίγα λεπτά παίζουμε την απαγγελία του Θανάση.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην ανιψιά μου, τη Δάφνη που με ακούει από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Πολύ σημαντική ημερομηνία σήμερα. Όχι επειδή γεννήθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε. 17 στα 18 πλέον το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε πλέον.
0: Γίνεται 18 σήμερα.
1: Τελείωσε το λύκειο. Τελειώνει. Φέτος τελειώνει το λύκειο. Πήραμε αμάξι. Είμαστε
0: ναι,
1: ενήλικες.
0: Είναι 18.
1: Όχι.
0: Είναι 17.
1: Εντάξει, τώρα ναι, για 4 μήνες, 5.
0: Δεν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα έχει.
0: Άρα σε 12 μήνες ανηλικιώθη. Πού είσαι συρισμένη.
1: Τελειώνει το σχολείο.
0: Παιδιά, τι λέει.
1: Σε 6 μήνες τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει και η σχολή.
0: Η σχολική ζωή. Όταν ηλικιώνεται, ρωτά.
1: Οδηγάει. Άρα είναι ενήλικη. Έτσι γουστάρουμε.

0: Καλασμένα. Απογευματινό σφαίρα 102.2 και δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που σας ζήσετε, γιατί πάμε τώρα κατευθείαν στην απαγγελία.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν, διότι θα πάρεις ένα πακέτο κόμπο υπέροχο, το οποίο μέσα έχει μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Να σας πω λίγο για τα tropical bites.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις φάει το πρωτεϊνικό, είσαι κομπλέ και μετά θα βάσει γλυκάκι. Είναι τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανάς, τραγανό μπισκότο λότους σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο παραπάνω απόλαυση, θα δοκιμάζεις όλα αυτά με πλούσια μερέντα. Αυτό θα έρθει μπροστά σου.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα. Ποιος το... Εσύ το κάνεις αυτό?
2: Εγώ το κλείσα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Sorry, εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να μου χτυπάει το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι μου συνέχεια. Κλείνω τον ήχο, εντάξει, οκ. Okay. Σκότωσε με.
0: 2-11-779-31, τι γράφεις?
2: Τίποτα, κάτι, στέλνω μηνύματα. Και κλείνω κλείσει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, ποιο είναι?
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, πώς σας λένε?
3: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκη, με το πιο ωραίο όνομα του πλανήτη. Έχει ψηφιστεί το πιο ωραίο όνομα το όνομα Σοφία. Έτσι. Δεν έχει να κάνει την κόρη μου, έχει να κάνει ότι αντικειμενικά είναι το πιο ωραίο όνομα.
3: Αλλά είναι και η κόρη σου όμως.
0: Αντικειμενικά έχει ψηφιστεί. Εγώ δεν συμμετείχα.
2: Έτυχε.
0: Μα δεν συμμετείχα στην έρευνα.
2: Έτυχε, σου λέω. Έτυχε.
0: Το είδα στον τίτλο, το πάτησα, λέω, κοίτα, σωστό είναι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο όνομα του Σοφία, υπάρχει?
3: Έτσι είναι.
0: Ορίστε το κορίτσι. Όπου
3: τηλεφωνείς? Τηλεφωνώ, είμαι στο δρόμο τώρα και γίνεται χαμός.
0: Πού έχει κίνηση, γιατί ήμουν Αθήνα από το πρωί. Για πες.
3: Πλατεία Καραϊσκάκη, δεν είμαστε εκεί. Πλατεία Καραϊσκάκη.
2: Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Δεν οδηγείς εσύ.
3: Όχι,
0: άλλος οδηγεί. Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσεις το Θανάση πολύ προσεκτικά, τους στίχους που θα απαγγείλει και εσύ θα μας πεις τίτλο τραγουδιού. Πάμε?
3: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
2: Πώς θα το πούμε σήμερα, κυρία?
0: Θα το πούμε όπως ο Νίκος Αβαγγελάτος.
2: Πρέπει να βάλω χέρι τσέπη.
0: Βάλε.
2: Αλλιώς δεν βάζω. Ναι, ξέρεις τι, έχει μια ωραία μαγιά.
0: Πάμε.
2: Δηλαδή θα του το πει, φύγει και άσε με να ζήσω τη ζωή μου πάλι. Δεν μπορώ να σε αγαπήσω, κυρία μου, δεύτερη φορά. Και να θέλω να γυρίσω, κάτι δεν με αφήνει. Κάτι με κρατάει πίσω και όλο με πονά. Και ό,τι ζήσαμε παρέα, πρέπει τώρα να ξεχάσεις. Πιο καλά θα σε μακριά μου, πιο καλά κι εγώ.
0: Πάμε στο δώρο μας, 10.000. Για βες.
3: Οικονομόπουλος είναι.
2: Αχ.
0: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
2: Αυτό είναι το νέο.
0: Ή βάζεις λέξεις μόνος σου.
2: Όχι, δεν βάζω.
0: Ή δεν ξέρω, ρε Θανάση.
2: Δεν ξέρω, το κυρία μου ήταν για να κολλήσει ο Βαγγελάτος.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Σοφάκι μου, φυλάκια.
3: Φυλάκια.
0: 2-11-779-31. Για δυνάμωσε λίγο.
2: Με το επόμενο τραγούδι να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Το επόμενο τραγούδι που παίζουμε είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά.
0: Από τα αγαπημένα σου.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τρυπές.
2: Όχι. Είναι λαϊκό.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρης από Γλυφάδα.
0: Δημήτρης από Γλυφάδα.
2: Όχι, Δημήτρη, ακούγεται αντιφωνία.
0: Δημήτρη, άκουσε με. Θανάση, θέλω να το πεις όπως η Αγγελική Νικολούλη.
6: Μετράω απόψε σημάδια του πόνου. Το τέλος για μας είναι ζήτημα χρόνου. Τρελαίνομαι. Ξυπνά στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις. Μα ξέρω ότι εσύ δεν θα γεννήσεις. Και καίγομαι. Και πάω να δώσω ένα τέρμα. Και λέω πως μίσος για σένα αισθάνομαι. Μα μόλις σε βλέπω μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή καρδιά μου και χάνομαι, κυρίες και κύριοι.
0: Σωτήρι, δεν θέλω διάλειμμα. Πες μας.
5: Ηλιάδη.
0: Ποτέ, για κανένα λόγο, ποτέ. Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια.
5: Γεια, καλό απόγευμα.
2: Κοίτα, εντάξει, πρώτη φορά έκανα Νικολούλη. Καλό. Χάνεται η εικόνα, ρε.
0: Ωραία, τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ βοηθάω, το τελευταίο είναι ραπ.
0: Ωραία, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γιακούλα.
0: Πώς?
3: Κυριακούλα.
2: Κυριακούλα.
0: Κυριακούλα. Σε
3: Κυριακούλα, το κλασικό το κούλα.
2: Κυριακούλα, μου αρέσει το Κυριακούλα.
0: Πώς σε φωνάζουν όμως?
2: Σου είπε Κυριακούλα.
3: Κυριακούλα έχω βαφτιστεί. Έτσι με βάφτισε ο παπάς. Γιατί ήταν από τη γιαγιά τη μανιάτισα.
2: Μα πείτε τα που τα κάνουν κάτι Κυριακές κατοικικές. Κυριακούλα.
3: Έτσι, βέβαια. Δεν υπάρχει Αγία Κυριακούλα. Μόνο Αγία Κυριακή. Το Κυριακούλα είναι χαϊδευτικό. Αλλά η γιαγιά η μανιάτισα ήθελε το Κυριακούλα.
0: Εσύ γιορτάζεις τον Ιούλιο, κανονικά όμως.
3: 7 Ιουλίου, κανονικά, ναι. Απλά και στην ταυτότητα Κυριακούλα είμαι.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα.
3: Δεν θέλω να ανταλλάξω.
0: Καλά κάνει. Καλά
3: κάνει. Με φωνάζανε.
2: Κυριακούλα, σου έσκασε ραπ κομμάτι.
0: Ραπ κομμάτι. Εντάξει.
3: Κοίτα, γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο. Σας ακούω, οπότε πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι εμπορικό, δεν αντέχει.
0: Παίζουμε το τραγούδι αυτό εμείς.
2: Βράδυ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Τόσο βράδυ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα το δεις. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
2: Με έχεις κράξει, με έχεις θάψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιές. Έχεις ασπράξει, δεν έχει βλάψει. Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
0: Ακριβώς έβγει ο θύμος. Κυριακούλα μου, τι έπαθες, κορίτσι μου?
2: Έπεσε η γραμμή, δεν ξαναπεί.
0: Θανάση, άκουσε με, δεν έπεσε η γραμμή. Άκουσε με. Μα την Παναγία. Βάλε κανένα τραγούδι που να κερδίζει ο κόσμος στο δώρο, παρακαλώ.
2: Το 12 ακριβώ.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ο Σμπούγιαζε.
0: Πώς?
4: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, τι κάνει η ωραία Πάτρα?
4: Καλά, είναι ωραία, δεν τη λες.
2: Μίλα της λίγο να το.
0: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει.
0: Σπουδάζεις εκεί?
4: Όχι.
0: Μένεις?
4: Ναι, ζω εδώ και 30 χρόνια.
0: Και δεν σ' αρέσει?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Είναι βαρετή.
0: Είναι βαρετή, ναι.
2: Τι να κάνει, ρε παιδί, την έχει περπατήσει.
0: Λέει ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου λέει ότι δεν υπάρχει μέρος βαρετό. Έχει να κάνει με εσύ πώς το βλέπεις και πώς το ζεις το μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει ποτέ εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βρεις εσύ τρόπους να περνάς καλά, δεν έχει να κάνει με το μέρος. Αυτό θέλω να σου πω.
4: Σίγουρα.
0: Κατάλαβες τι λέω, ότι.
4: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν επιλογές να περάσεις ωραία.
4: Ναι, υπάρχουν δύο-τρεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, είστε έτοιμοι?
4: Ναι, εγώ λοιπόν, Θανάση, μη μας πεθάνεις. Έβαλες τον προηγούμενο Βέρτη και σε μένα θα βάλεις.
2: Όχι, περίμενε. Σε σένα, εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι.
0: Μη φωνάζεις, δεν θα σε ακούσουμε την Πάτρα. Από το ραδιόφωνο σε ακούω.
2: Εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρεις.
4: Εγώ ειδικά, για πάμε.
2: Γιατί άμα παίξει το ρεφρέ, θα πεις του σου γαμώ το. Στο λέω ποτέ.
4: Για πάμε.
0: Λοιπόν, θα το πεις. Όπως η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πώς το λέει Λιόλιου, πρέπει να σκύψω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι και οι θεωρίες μου με βρίσκουν μακριά. Επιχειρήματα παρόλογα και αστεία.
0: Πόσο άσχετος.
2: Προσπάθεια να με τρελάνεις λογικά.
0: Από τα πιο ωραία τραγούδια το βρήκα κι εγώ.
2: Εσύ γεννήθηκες.
0: Το τσέρκι είναι που κάνει το.
2: Για να μ' αγαπάς εσένα.
0: Ναι.
2: Περνάς απέναντι και ξέρεις ή καμιά.
0: Έλα Κωνσταντίνα μου.
2: Αν είναι έτσι αυτό που λες εσύ αγάπη, μάλλον ζητάς να με τρελάνεις λογικά.
4: Μισό λεπτό.
0: Πες το.
2: Πώς όμως, έλα.
7: Το μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου, σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάζω.
2: Το δικό σου παιδί δεν βρήκες ρε πατριά.
4: Ήταν,
0: μα το είπες μαντάρα ρε εσύ Θανάση.
2: Μα συγγνώμη.
4: Μα τώρα και εσύ το, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να το έλεγες σαν τον Οδυσσαλίστη.
2: Παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να σας βοηθάμε για συνέχεια.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, φιλάκια.
2: Στο άλλο ήταν το 12.
0: Κάπως νευριασμένη.
2: Το άλλο ήταν το 12 ακριβώς και είπα παίζει βράδυ στις 12 και μετά.
0: Πάμε τελευταία γραμμή. Βρείτε ένα πολύ εύκολο τραγούδι τώρα, θα γίνει χαμός τώρα. Πρέπει να δώσουμε
2: για
0: το πιτσαφάν. Το 12 πρέπει να φύγει από
2: μας. Αυτό που μου έχει στείλει Σμπούνια. Εύκολο είναι για εμάς που το βλέπουμε μάλλον.
0: Ρε Γιάννη, εσύ φταίς για όλα.
2: Ποιος φταίει?
0: Τι τραγούδια επιλέγει? Ποιος θα επιλέγει τα τραγούδια?
2: Σήμερα ο Σμπούνια. Εντάξει, τα μισά μου, μην τα μισά εγώ. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Λαϊκό ραδιόφωνο είμαι, βάζουμε λαϊκά. Τι
0: ωραία,
2: να κάνουμε.
0: Πάμε, τελευταία γραμμή. 2-11-700-79-31. Τελευταίο τραγούδι.
2: Απλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα ύφος. Απλά θα το διαβάσω.
0: Θα σου δώσω χαρακτήρα.
2: Καλά, αν τη δώσει εσύ.
0: Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ?
2: Θα το προσπαθήσω εγώ.
4: Ναι,
0: πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ξένια.
0: Ποια?
4: Η Ξένια.
0: Ξένια, λοιπόν, από πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι από Σαλαμίνα, αλλά τώρα είμαι κάπου στη Νέα Ιωνία.
0: Ωραία,
4: κάπου
0: λοιπόν.
4: Ένα μπλουζάκι large. Έλα, πες.
2: Σου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, έτσι, τα αφρολαϊκά.
0: Αφρολαϊκά?
2: Ναι.
4: Ξέρω εγώ, τι μ' αρέσει.
2: Είναι... Έχω να βγαίνει λίγο, ρε. Γιατί είναι αφρο, γιατί είναι κλασικά σαν τα blues. Έτσι, είναι το είδος. Μη γελάς. Τι ώρα το είπαμε.
0: Τα ελαφρολαϊκά ρε Θανάση. Τι ζω ρε.
2: Τα δόντια ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω καλά.
0: Τα δόντια μου ρε.
2: Πέφτει
0: η Μαστέλα. Είσαι έτοιμη?
8: Έτοιμη, έτοιμη.
0: Θέλω να το πεις το τραγούδι Θανάση.
2: Με ακούω.
0: Μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά.
2: Όχι, ακούω, έλεγε.
0: Σαν τη Ράνια Κωστάκη.
2: Εγώ το ζούσα όλο αυτό σαν παραμύθι. Το είχα πιστέψει όπως κάνουν τα παιδιά. Και εσύ μου λέγες καλά για να με πείθεις, όσο μου χαϊδεύεις το βράδυ τα μαλλιά.
0: Θανάση, ρέμψε.
2: Μα όταν στα μάτια με σε κοιτούσα, είχες το βλέμμα χαμηλά.
0: Δεν μιλάει έτσι. Για πες, Ξένια μου.
8: Ξένια. Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν πολύ μικρό και λίγο.
2: Ωραία. Μα το άλλο είναι το ρεφρέν όμως, Ξένια μου. Μετά τι θα σου πω στο ρεφρέν.
8: Πες το ρεφρέν, Χριστιανέ μου και εσύ. Έχω μια διάσταση τεράστια.
2: Ωραία, περίμενε. Δεν μπορώ να πω το ρεφρέν. Θα σου πω πιο κάτω από το ρεφρέν.
8: Δεν πειράζει, μην το πεις. Στάνει που σ' άκουσα, ρε Χριστιανέ μου. Δεν πειράζει.
2: Δεν
8: πειράζει.
2: Ωραία,
8: δεν πειράζει.
2: Ωραία, θα σου δώσω 2 δευτερόλεπτα. Θα πω το ρεφρέν γρήγορα. Και σε 2 δευτερόλεπτα, άμα το πεις, είναι δικό σου το δώρο. Εντάξει.
8: Ναι.
2: Κατάματα σε κοίταζα και την μπορούσα. Κατάματα σε έλεγα πως αγαπούσα. Τον έρωτα.
8: Κατάματα
2: σε κοίταζα και την μπορούσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα γιατί μπορούμε να πούμε το ρεφρέν.
0: Όχι, Θανάση μου, άκουσε με λιγάκι. Αυτό το τραγούδι, έτσι πως το πες.
2: Γουστάρω.
8: Έλα, πάρε τη χαρισπάρη. Έλα, θα να δούμε το δυνατό φέρι να δούμε το φέρι.
2: Πολλά και το πέφτω. Ούτε εσύ δεν το ξέρεις ρε.
8: Κοίταζες κατάματα.
0: Ξένια μου, δικό σου το δώρο κορίτσι μου, μείνε στη γραμμή.
8: Τα φιλιά μου παιδιά,
0: φιλάκια, καλή νύχτα.
2: Έχει χάρη Ξένια που ήρθε ο χορηγός με τόπλο στο κεφάλι εδώ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού στάσατε?
1: Μάλιστα.
2: Πείτε.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Λογαριασμοί ενεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Σεσουάρ για δολοφόνους.
0: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
19: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
0: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
19: Σεσουάρ για δολοφόνους.
0: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
19: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
3: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
21: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
22: Εγώ αποφασίζω.
21: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
23: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
24: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
23: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
24: Off, τι πάθαμε.
23: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: άλλο.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στα Viber 6936 10122.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Φιλιά και στον Γιώργο που παραπονιέται πάρα πολύ στο Viber για τα παιχνίδια μας, για τα δώρα μας, για όλα αυτά. Η Δανάη είναι εδώ, η Έφη, η Κική. Θέλω να σας πω.
1: Πολύ γκρινιάρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η εβδομάδα για τις δικές μας εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή δηλαδή, θα κλείσει με μια κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2. Την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στο απογευματινό Σφαίρα δηλαδή, θα σας πάμε σε ένα exclusive pre-listening event. Είναι η μυστική τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, μόνο για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 και την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί, γιατί θα ακούσουμε το δικό της άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, παιδιά. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Εμείς, ο Θανάσης, εγώ και εσείς και η Κατερίνα. Ευθύ θα είμαστε εκεί.
1: Ωραίο παρέακι.
0: Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις πρόσκληση για το υπέροχο αυτό event, το pre-listening exclusive event από τον Σφαίρα 102.2 και την Κατερίνα Λιόλιου. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επελεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στη τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας που τίγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή μας σου της 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, και επειδή, εντάξει, γιορτάζουμε το μαζονάκι κάθε μέρα, θα γιορτάζουμε το μαζονάκι. Α, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Sorry, ξεχάστηκα. Ήθελα να κάνω intro το τραγούδι, γιατί δεν το έχουν παίξει καθόλου. Φίλοι.
0: Ναι. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας. Ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις τις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών, επιλέγεις αυτόν που θέλεις, που σου αρέσει, που ταιριάζεις καλύτερα. Γιατί ξέρεις τι κάνει τη διαφορά. Ότι έχουν μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Μόλις διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Τις παίξανε.
0: Έστειλε εξώδικο.
1: Μάλλον θα έπανε κάποια. Να σου πω, αυτοί τσακωθήκανε και κάποια τραγούδια. Μάλλον που θα έπρεπε να ακουστούν και δεν ακούστηκαν.
0: Ο δικηγόρος λέει της Άννας Βύση. Διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα εγώ, έτσι. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει. Οι σχέσεις όμως είναι καλές. Εξελίσσεται ένας καλόπιστος, λέει, διάλογος ανάμεσά τους. Στενάχωρο, εγώ θα πω τώρα.
1: Γιατί στενάχωρο, για 300 χιλιάρικα θα τα χαλάσουμε.
0: Τι είναι, καταρχάς, γιατί να βγει στη δημοσιότητα αυτό τώρα.
1: Δεν το έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Οι δημοσιογραφάρες το
0: έβγαλε. Έγινε, λέει, απέστειλε εξώδικο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που μιλάνε για καυγά και διαφωνίες και τέτοια.
1: Στο είχα πει, στη συναυλία, λέει, είχαν άσχημο καυγά. Βγήκε, λέει.
0: Ήσουν μπροστά, ήταν κάποιο μπροστά.
1: Ξέρω, οι δημοσιογράφοι που βγάζουν και το ποσό, είπαν και την είδηση.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω και να σας πω ότι η Κοινόβιπετ είναι εδώ παρέα μας. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε τα πάντα στο live casino της Novibet.
1: Okay, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα έχουν παίξει όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, Λουκέτο. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αμέσως τώρα Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Μια ταινία με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά, όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Επική γκάφα γαμπρού έχω.
1: Αχ, το ροζ θα μου πεις τώρα, για τον Ροζ Γκέλλερ.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία ένας γαμπρός παντρευότανε με το κορίτσι του και είπε το όνομα της αδελφής του.
1: Το δες στο βίντεο.
0: Όχι, της αδελφής της νύφης. Στους όρκους νόμιζα την αδερφή του.
1: Όχι, την αδερφή της νύφης.
0: Την κουνιάδα του.
1: Το
0: δηλαδή.
1: Βίντεο το δες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σπείρω, να σπείρω τη διχόνια στο ζευγάρι.
0: Τα σχόλια τα έχουν κάνει ήδη.
1: Λοιπόν, ναι, όντως. Πολύ όμορφη νύφη. Αλλά με τέτοια κουνιάδα παίζει και
0: σταμάτα
1: εγώ να το λέγα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον καταλαβαίνω. Ντροπή του, αλλά τον καταλαβαίνω. Μα ήταν δίπλα του.
0: Μα η νύφη είπε ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, η αδελφή μου, και δεν έχω πρόβλημα.
1: Ρε, είχε την νύφη μπροστά και εκείνη την ώρα από την ντροπή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοιτάει λίγο δεξιά. Τα κάνουμε αυτά, οι άλλοι. Κοιτάμε λίγο δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί να με κοιτά τα μάτια, ερωτά μου.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι.
1: Ταράζομαι. Και την ώρα που γίνεται δεξιά και πρέπει να πει το όνομα, το οπτικό πεδίο σκάει η αδερφή. Οπότε του τα μέσα στο όνομα τη αδερφή.
0: Ναι, κατά λάθος το έκανε ο άνθρωπος.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Δεν το ήθελε εσύ.
1: Πάντως έχουν πολύ στενές
0: σχέσεις. Το βίντεο έχει 2,5 εκατομμύρια προβολές, να ξέρετε.
1: 2,5 εκατομμύρια είναι τίποτα.
0: Εντάξει, ήταν τα άσχημα. Την είπε Έμιλι, λοιπόν, κατά λάθος.
1: Γελάσανε βέβαια οι δύο αδερφές και ο γαμπρός.
0: Αν ναι, γελάσανε. Χέστηκε
1: πάνω καλά. Έχει πάει σούπερ μαντολίν να πούμε 4 βραδιά έχει αλλάξει.
0: Δεκάδες χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο. Σιγάρε, παιδιά.
1: Κοίτα,
0: εμένα δηλαδή, αν έλεγε το όνομα της αδελφής μου, δεν έχω αδελφή. Αν έλεγε το όνομα.
1: Της πρώην του.
0: Εντάξει, όχι, ρε, είσαι καλά τώρα. Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Της κουμπάρας που είναι μπροστά και είναι κολλητή σου.
0: Ναι, άμα τώρα.
1: Αφού σήκωσε το φρύδι τώρα.
0: Δεν θα. Δεν ξέρω.
1: Εξαπτέρυγα, κατεβάστε μου με το γελίο! Θα τον ανασκολοπήσω!
0: Τέλος πάντων, η νύφη μίλησε και είπε ότι υπάρχει ψυχραιμία και χιούμορ. Ήταν μια αθώα γλωσσική παραδρομή.
1: Εντάξει.
0: Εσείς οι κακοί άνθρωποι.
1: Και νομίζω και οι αδερφές πρέπει να ήταν και δίδυμες. Νομίζω. Από ό,τι είδα στο βίντεο, νομίζω. Δεν κοιτάζα και πάρα πολύ το πρόσωπο.
0: Θανάση! Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρα και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωσης. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει, αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν είναι καλό, αν έχει χρόνο και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μπαίνει ζουλευτερά και ησυχάζει. Απλά τα πράγματα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Σας έχω πει ότι έχω ξεκινήσει γυμναστήριο.
1: Ναι,
0: σήμερα δεν θα πάω γιατί είμαι χτυπημένη. Ούτε την Τετάρτη θα πάω.
1: GNTM σήμερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μόνο.
0: Και τώρα που πήγα γυμναστήριο, Θανάση, ανακάλυψα τα ginger shots.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Τα ξέρεις.
1: Αχ, μου δώσανε στο coffee festival που είχα πάει.
0: Για πες.
1: Τώρα έχει τελειώσει το χορηγικό, μπορώ να μην είμαι ειλικρινής. Αηδίασα. Μου ήρθε να σκάσω.
0: Κάνει όμως πάρα πολλά καλά.
1: Να σου πω λίγο τα πάρα πολλά καλά. Τι μου δώσανε να πιω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βάλει ποτέ ενόπνευμα σε πληγή ή αλάτι. Το νιώθω αυτό μέσα μου. Λοιπόν, μου δώσανε ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι
0: σφινάκι.
1: Μικρό σφινάκι, ναι. Το οποίο είχε μέσα μάτσα τι. Μου ήρθε να
0: όχι,
1: τα
0: δεν
1: κάνω.
0: Έχει. Εγώ σα έχω φέρει τη συνταγή τώρα.
1: Περίμενε, μάτσα τι. Είχε κάρδαμο. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ.
0: Άρα δεν είναι ginger shot. Τα ginger shot έχουν ginger.
1: Και ginger. Είχε αυτά τα τρία μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάλει. Τι
0: ακούστε
1: χρώμα
0: λίγο,
1: βγήκε στην τουαλέτα.
0: Αυτό το ginger shot χρησιμοποιείται ως φυσική ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Το ανασωπητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο τους χειμερινούς μήνες και το επιλέγουμε να το καταναλώνουμε. Εγώ δεν έχω πει ακόμα. Για να ενισχύει την ενέργειά μας. Επίσης, άμα θέλει να δώσει και ένα φυσικό boost στο μεταβολισμό σου.
1: Ελίνα, μιλάμε τώρα για πίκρα,
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Μιλάμε για πίκρα ξυνήλα και να νιώθεις δύο χεράκια να πιάνουν τα εντόστια σου.
0: Θέλουμε 100 γραμμάρια φρέσκο τζίντζερ, χυμό από ένα λεμόνι, 3 κουταλάκια της σούπας μέλι. Α, θα έχει και μέλι μέσα.
1: Να γλυκάνει λίγο αυτή η ξυνήλα γι' αυτό.
0: 50 ml χυμό πορτοκαλιού και λεμόνι και πορτοκάλι.
1: Φαντάστε,
0: λίγο μέλη. Βιολογικό κουρκουμά.
1: Α, να τόσο κουρκουμά.
0: Και λίγο πιπέρι καγέν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τζίντζερ και πιπέρι καγέν θα καούμε καλά.
1: Όχι, αυτό θέλει. Για να καταλαβαίνει τώρα γιατί ρε φίλε.
0: Μετά με πιες νερό δεν σταματάει, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Πού να σβήσει η φωτιά, αυτή είναι πετρέλαιο.
0: Άρα σου έδωσε μπουστάρισμα, δεν σου έδωσε.
1: Όχι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι για 2 ώρες μετά ήμουν τρομερός παρουσιασμένος. Μετά όμως πήγα και ήρθα και ισορρόπησα στο κρεβάτι και υπέφερα.
0: Έφαγες όμως μετά.
1: Το πάντο μου.
0: Μήπως κόβει την πείνα, όχι.
1: Όχι, ρε, τίποτε. Είσαι έτσι, πήγαινε και πιο γρήγορα. Οι αποστάσεις 0%. Λαμπορκίνι είχα γίνει.
0: Όλα αυτά, όλα αυτά που είπαμε για να φτιάξετε ginger shot θα τα βρείτε στα καταστήματα Μασούτης. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη MasterCard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνεις πόντους με κάθε αγορά, για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και εξαγυρώνεις κατευθείαν στο ταμείο. Η MasterCard δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί τους και η μπασκετική Nova League. Κάνε τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλεως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novelig.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber με διαφορετικές συνταγές ginger shot. Κάποιες έχουν μόνο λεμόνι, κάποιες έχουν λεμόνι και πορτοκάλι, κάποιες έχουν και το μάτσα που είπε ο Θανάσης.
1: Κάποια λέει έχουν την Παναγία την ίδια μέσα για να σε προστατεύει, να πούμε.
0: Λοιπόν, Pharmacept, μαζί μας εδώ, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι, όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε. Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το anti-hair loss shampoo και serum, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Αν ταλαιπωρείσαι με αυτό, αν δεν αντέχεις να πέφτουν τα μαλλιά σου, κανείς μάλλον δεν το αντέχει, και θες να το προλάβεις, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Οπότε σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube. Και μετά βρίσκει κρεμασμένο σε μια σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιόνται τι κάνεις. Ας τώρα παιδί μου ήσυχο. Πάρε δουλευτερά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, τα δείγματα εργασιών και τα όλα του.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε ένα χατήρι. Πες έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκουν συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
18: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά
0: Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και να σας πω ότι βρήκα και δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα δει και ποτέ να κυκλοφορεί αυτό.
1: Ποιο ρε?
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτό το τρικάκι, το μάλλον beauty trick, που μέσα στο σαμπουάν, πάω να λουστώ εγώ το βράδυ και στο σαμπουάν βάζω 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη.
1: Ζάχαρη, εγώ ναι. Για αυγό μου λέγανε κάποτε. Λάδια μου έχουν πει, όλα τα έχω βάλει.
0: Κάνω για μάσκα. Για να κάνω. Να... Το έχω κάνει αυτό. Να γεμίζω το μαλλί λάδι, να κάτσω μια νύχτα και να το λύσω την άλλη μέρα.
1: Βρώμα, πολύ αυτό.
0: Σου λέω τώρα την ώρα που λούζομαι 2 κουταλιές σούπα σε ζάχαρη, γιατί κάνει απολέπιση.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι τρέφεται η ρίζα, θρέφεται. Γιατί εμένα μου είχαν πει παλιά ζάχαρη βάζει στα φυτά.
0: Όχι, εγώ στα φυτά βάζω ντεπών.
1: Ντεπών, ε. Το σπάς.
0: Είναι αναβράζω.
1: Α, αναβράζω. Μεγάλο κλαμπάκι.
0: Μην γελάτε, είχε γίνει και βίντεο αυτό.
1: Τι φυτά.
0: Το είχα δει, ε?
1: Τι φυτά.
0: Όταν μου μαραίνεται ένα φυτό.
1: Ναι, τι φυτά ρωτά, όχι πότε του το δίνει.
0: Σε κρασούλα είχα βάλει ντεπό.
1: Κρασούλα.
0: Σε καρδένια μου έχουν πει να βάζω αντισυλληπτικά.
1: Αντισυλληπτικά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Την τριγάνε πολύ οι μέλισσες.
0: Κι όμως. Παιδιά, όσοι το ξέρετε, να το στείλετε σε μήνυμα. Αυτό μου το είχε πει ένας παππούς σε ένα χωριό. Μου λέει, θα το κοροϊδεύεις.
1: Όχι, ισχύει.
0: Αλλά αν βάλεις. Πού το έχεις βάλει?
1: Όχι, ισχύει. Εμείς στα μέθανα, στα γαρίφαλα βάζουμε προφυλακτικά.
0: Προφυλακτικά.
1: Ναι, καπότα πάντα στο γαρίφαλο. Γιατί.
0: Τι λες στον αέρα? Παιδιά, αυτό, επειδή με κοροϊδεύετε, το ξέρω, το αισθάνομαι και λαμβάνω όλο το vibe της κοροϊδίας. Αυτό μου το έχει πει παππούς. Παππούς, μιλάμε τώρα 80 φεύγα.
1: Πού ήξερε το αντισυλληπτικό παππούς 80 φεύγα?
0: Του είχαν πει.
1: Έμε το σχέδιο Μάρσαλ και τις κονσέρβες. Μας πετάγανε και αντισυλληπτικά οι Αμερικάνοι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ και νιώθεις προ, η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, έχεις 4 πάγια δώρο με τιμή από 9,9 λεπτά. Την κλείνω τώρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
0: Λοιπόν, να περάσετε ωραία, καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρά. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ο Θανάσης.
1: Η μία, η μοναδική, ανυπέρβλητη Ελίνα Παπίλα.
0: Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά, γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει, Γαβίτα, ναι. Ήσουνα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάι, χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Και το πέσει AI τώρα, πέσει με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα,
2: ναι.
1: Ομολογάι, να το ξέρει το κατάλληλο. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω.

0: Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδήλωσεις.
1: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
3: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
11: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
7: Καλώς την.
8: Τι βλέπω, έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα με πολύ αγάπη. Μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ αγάπη. Και πάρα πολύ νιάξιμο και πάρα πολύ φροντίδα και πάρα πολλά χάδια και πάρα πολλά όλα αυτά που θέλετε. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν χάδια, ρε παιδάκι μου. Τώρα εγώ που κάθομαι και σκέφτομαι, υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν τα χάδια. Δηλαδή δεν σε αρέσει να σε χαϊδεύουν έτσι λίγο, να κλείνεις τα ματάκια και να χάνεσαι και να φυσάει και ένα αεράκι. Τώρα που το κάνω εικόνα, δεν έχω καλύτερο από το να είμαι καλοκαίρι, όχι να έχει τώρα καύσωνα, εντάξει, να είναι έτσι μεσημερό απόγευμα, να μην με χτυπάει ο ήλιος εμένα, δηλαδή να είμαι κάτω από τη σκιά και να είναι έτσι να είμαι μπρούμητα και να μου χαϊδεύουν έτσι την πλατούλα και πώς να στο πω λίγο, να είναι και το αεράκι που μου χαϊδεύει όλο το κορμί. Πω ρε παιδάκι μου, δεν έχω καλύτερο. Θέλω να σας πω ότι όταν ήμουν μικρή στο σχολείο, ό,τι αποβολή είχα φάει από το σχολείο την είχα φάει εξαιτίας των χαδιών. Δηλαδή έβαζα αυτούς που καθόταν από πίσω, είτε ήταν αγόρια είτε κορίτσια, γιατί εγώ όπως καταλαβαίνεις λόγω ύψους δεν μπορούσα ποτέ να κάθομαι πίσω τέρμα, αν και δεν το ήθελα, γιατί ήθελα πάντα από πίσω να είναι κάποιος για να παίρνει είτε το στυλό ή αν ήταν τίποτα. Τότε δεν είχαμε και μεγάλα νύχια όπως τώρα, ας πούμε, πάντα κορίτσια στο σχολείο και έχουν νύχια υπερπαραγωγή. Όχι τότε. Και περνούσαμε από έλεγχο. Τα νυχάκια ήταν κομμένα, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και οπότε έπαιρνε συνήθως το μολύβι, το στυλό, και με κάνανε έτσι την πλατούλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ έκλεινα τα ματάκια. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, λογικό είναι τώρα, ο δάσκαλος, οι καθηγητές μετέπειτα, έξω. Ερχόταν από πάνω και όλες με τρομάζανε, άσε τι κακό, δηλαδή με κοψοχολιάζανε. Γιατί εγώ έμπαινα σε mood άλλης διάστασης, γενικά με το χάδι μπαίνω σε αυτή τη διάσταση. Και έχω πει ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα, οικονομική δυνατότητα εννοώ, να έχω έναν άνθρωπο, βασικά θα πρέπει να έχω 2 ή 3 για να τους βολεύω σε 8 ώρα, έτσι, 3, 8, 24, δηλαδή να δουλεύουν 8 ώρα ο καθένας, να είναι stand-by εκεί για να με χαϊδεύουν όλη τη μέρα. Ναι, δηλαδή ας δουλεύω και ας μου κάνει κάποιος την πλατούλα, τα χέρια, τα μαλλιά, τις πατούζες, δηλαδή δεν είμαι, είμαι άρρωστη με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, στο Μαρόκο έχει για μασάζ. Επίσης θέλω να πω ότι όπου πάω, όπου ταξιδεύω, το πρώτο πράγμα που κάνω με το πάω σε ένα ξενοδοχείο είναι να ρωτήσω για μασάζ. Βέβαια, αν δεν έχεις τον δικό σου τον άνθρωπο, όπως έχω τη Ζόουλα μου που είναι στη Σαντόρινη Παναθεμάτινα, αλλά έχω και άλλα πλάσματα πολύ καλά και δυνατά που τα έχω εντοπίσει σε διάφορα μέρη που πηγαίνω πολύ συχνά. Θέλω να πω για το Μαρόκο τώρα, γιατί αναφέρθηκα. Να είδες, πάλι χάθηκα, μπήκα σε αυτή τη διάσταση του χαδιού τώρα και ξεχνιέμαι. Είμαι ζητιάνα, ξεκάθαρα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Για το ταξίδι στο Μαρόκο, το οποίο διεκδικείται. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 15 του μήνα στο πρωινό. Και μιλάμε τώρα για ταξίδι υπερπαραγωγή, σφαίρα 102,2 και Manas Travel. Εντάξει, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Είναι η εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές και διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γράψεις τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και να το στείλεις στο Viber 6936 10 102. Ρε τι δυνατά που ξεκινάμε τώρα την εβδομάδα, χαμός θα γίνει, καλή διασκέδαση. Και έρχεται μετά και μια ανατάσα, γιατί μετά θέλω να σου μιλήσω για αυτούς που θες να ξεφορτωθείς και δεν μπορείς, τι να κάνεις. Και το πιο σημαντικό δεν είναι οι αναμνήσεις, είναι το πιο δύσκολο.
1: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα.

Ρωτάω εγώ τώρα, μήπως θέλεις να ξεφορτωθείς αναμνήσεις, ε? Άκου να δεις τώρα. Επειδή ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαγράψει με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά τα οποία θέλουμε εμείς να μην θυμόμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια για να αλλάξουμε τον τρόπο που μας επηρεάζουν. Εντάξει. Όταν προσπαθείς λοιπόν απεγνωσμένα να ξεχάσεις κάτι, τις περισσότερες φορές το μυαλό σου το φέρνει εκεί ακριβώς μπροστά. Δεχόμαστε λοιπόν ότι η ανάμνηση αυτή υπάρχει, χωρίς όμως να της δίνουμε έξτρα δύναμη. Δηλαδή, έρχεται, okay, ναι, το σκέφτηκα. Δεν πάω με το που θα με πάρει, ας πούμε, θα χτυπήσει το τηλέφωνο ή θα έρθει μια φίλη μου να το συζητήσω. Συζητάω κάτι άλλο, περί ανέμων και υδάτων. Κατάλαβες. Μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία να γράψουμε τα συναισθήματά μας σε ένα χαρτί και κάποια πράγματα που έχουν συμβεί. Όταν λοιπόν τα βγάζεις από το κεφάλι, πρόσεξε, και τα έχεις γράψει, πάβουν να είναι όλα αυτά, πώς να το πω, να δημιουργούν αυτό το χάος και αυτή την απειλή και γίνονται απλά μια ιστορία. Δηλαδή κάθομαι, εγώ παίρνω μια μεγάλη κόλλα χαρτί και γράφω, έγινε αυτό και εγώ αισθάνθηκα έτσι, ωραία μάλιστα, και δημιουργώ μια ιστοριούλα. Και αυτή η ιστορία την έχω αποτυπώσει την ιστορία σε ένα χαρτί. Οπότε έχει φύγει από το κεφάλι μου, το έχω κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτή την ανάμνηση τώρα μπορούμε να τη δούμε όχι σαν ένα σημάδι αδυναμίας, σώνεται αυτό το ενοχικό, το σύνδρομο που έχουμε όλοι ή ότι και καλά αποτύχαμε. Αλλά βλέπουμε όλη αυτή την εμπειρία, αυτή την ανάμνηση, σαν ένα μάθημα ζωής. Γίναμε πιο δυνατοί. Εντάξει. Και εγώ έχω βοηθηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από ασκήσεις αναπνοής και ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ το κομμάτι της πίστης και της προσευχής. Αλήθεια, ξαναλέω, δεν προσπαθώ να επηρεάσω ο καθένας, εγώ καταθέτω τον τρόπο που εγώ ξεπερνάω κάποια πράγματα και σε μεγάλες κρίσεις, σε στιγμές που μπορεί να σε πιάσει πανικός, πραγματικά εστιάζω λίγο στην αναπνοή μου. Έχω κάποιες προσευχές που λέω και μου δίνουν δύναμη και γενικά θα πρέπει λίγο να επαναφέρουμε την προσοχή μας στο εδώ και τώρα, αντί συνέχεια να τρέχουμε πίσω και να πολλούμε, εντάξει. Και εννοείται ξεφορτωνόμαστε αντικείμενα, φωτογραφίες, αρχεία στο κινητό, που όλα αυτά τι κάνουνε, είναι σαν πατάς τη σκανδάλη, πάει η σφαίρα κατευθείαν στη μνήμη και στην καρδιά και στην ψυχή. Κατάλαβες, σφαίρα μόνο 102,2. Ας τη σκανδάλι με τις αναμνήσεις τώρα, δεν χρειάζεται. Αυτά είχα να πω. Σαν ήμουν παιδί, ξέρεις πόσες φορές κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, δηλαδή όταν συναναστρέφομαι έτσι παιδιά που είναι εκεί γύρω 7, 8, 9, 10, 11, 12, γιατί μετά τα 12 δεν ελέγχεται, δεν μπορείς να τους πεις τίποτα, και προσπαθώ να τους πω ότι είναι η πιο ωραία περίοδος αυτή τη ζωή σας. Ακόμα και το σχολείο που δεν θέλετε να ξυπνάτε το πρωί, να πηγαίνετε και γκρινιάζετε, πω και τότε και εγώ που γκρινιάζα. Αλλά πραγματικά και τι δεν θα δεινά. Και τι δεν θα δεινά.

0: Βρε, ποιος μπορεί να μου πει ότι η αγάπη είναι ένοχη, ποιος? Κανένας. Σηκώσει το χέρι ψηλά όποιος δεν έχει, δεν θα σου πω παρανομήσει, αλλά έστω δεν έχει σκεφτεί και να έχει κάνει και πρόσκληση αυτή τη σκέψη και σενάριο, να το έχει έτσι, που να έχει αρχή, μέση και τέλος, όχι απλά να το σκεφτεί. Εντάξει, έχει μια γλύκα, δεν αντιλέγω, και δεν είναι απαραίτητα να είναι κάτι παράνομο, κάτι το οποίο δεν γίνεται, είναι ανέφικτο. Αυτό σε εξητάρει, ρε παιδί μου, σε ιντριγκάρει αυτό το πράγμα. Και μετά υποφέρεις, γιατί μπλέκεις, λες στην αρχή είναι σκέψη, έλα εδώ το δοκιμάσω. Μετά κάτι παίρνεις μια γεύση. Και μετά, άντε να δεις τώρα ποιος φταίει. Φταίει ο άλλος, φταίς εσύ. Τέλος πάντων. Φταίς, αλήθεια. Για όλα φταίς εσύ. Κι εγώ, τίποτα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να αποδώσουμε τις ευθύνες στους άλλους και να μην αποδεχτούμε εμείς κανένα μερίδιο. Υπάρχει πιο τραγικό πράγμα, γιατί εννοείται ότι όλα ξεκινάνε από εμάς και οτιδήποτε και αν βιώνουμε, εμείς το επιλέξαμε να το βιώσουμε. Ο άλλος ας κάνει ό,τι θέλει, ας είναι ό,τι είναι. Εμείς που ήμασταν μέσα σε όλο αυτό? Γιατί να φταίνε πάντα οι άλλοι? Εμείς. Άρα το φταίς του Δήμου Αναστασιάδη, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι, θα το κάνω φταίο.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ριφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ριφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ριφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ριφιφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
23: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
24: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Ξέρεις, όταν ξεστομίζεις αυτό το ποτέ, εγώ ποτέ, με τίποτα, όταν λες τέτοιες ατάκες, είναι σαν να υπογράφεις εκείνη τη στιγμή ότι ακριβώς θα κάνεις το αντίθετο. Δηλαδή, όσες φορές εγώ προσωπικά στη ζωή μου ερωτήθηκα, π.χ. για ένα πρόσωπο, αν θα μπορούσα ποτέ να έχω σχέση μαζί του και απάντησα τόσο έτσι, με τέτοιο πάθος, με τίποτα, ποτέ, βρέθηκα σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως κάθε φορά που έλεγα ότι δεν θα το κάνω αυτό και με έπιανε μια τρέλα ότι δεν θα το κάνω, σου λέω, γιατί δεν θέλω, και επέμενα έτσι με αυτόν τον τρόπο, μετά ρε παιδιά πώς την πατούσα και το έκανα. Γι' αυτό ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και αν έχεις φύγει από μια σχέση και λες ότι δεν ξαναγυρίζεις, για ξανασκέψου το. Βασικά μην κάνεις δηλώσεις. Και είναι για κάτι άλλες αγάπες, χάρτινες αγάπες. Αχ, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραία συνεργασία. Τι ωραίο ντουέτο. Αυτοί οι δύο πώς δέσανε. Πραγματικά, όταν είχα ακούσει για την συνεργασία του Νίκου Μακρόπουλου με τον Γιώργο Σαμπάνη, ήμουνα κάπως. Γιατί ήμουνα κάπως. Δεν θα πήγαινε ποτέ στο μυαλό μου, συγχαρητήρια σε όποιον το σκέφτηκε, και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχουν πάει εξαιρετικά, και πέρσι αλλά και φέτος που θα είναι και πάλι μαζί, και μέσα από τη συνεργασία σε αυτό το τραγούδι που είναι υπερτραγουδάρα, δεν είναι απλά ωραίο τραγούδι, το είχα ακούσει και πριν κυκλοφορήσει και είχα ενθουσιαστεί άπειρα. Λοιπόν, να το υποδεχτώ, αλλά πριν το υποδεχτώ, έτσι λίγη αγάπη να βάλω στην παρέα. Να βάλω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την υπέροχη εταιρεία Mavi Jewelry, με τα συγκλονιστικά κοσμήματα. Μιλάμε για μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού, αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Μπορείτε να ανακαλύψετε όλη τη συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr και να βρείτε εκεί το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Αμέσως τώρα, αν μου στείλετε μήνυμα στο Viber γράφοντας τη λέξη Mavi, ουσιαστικά είναι M-A-V-I-E, και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-610-122. Ξαναλέω, Mavi και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 693-610-122. Εγώ μπήκα, γιατί δεν τα λέω τώρα τυχαία, και έχω ήδη, παιδιά, βάλει στο μάτι κάτι συγκλονιστικά από τη νέα συλλογή. Δαχτυλίδια, εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία με κάτι πέτρες, ένα black golden combo, Anna Ring λέγεται αυτό. Μετά, τώρα θα σας τα πω, πρέπει να μπείτε και εσείς να τα δείτε τώρα όμως, έτσι, γιατί καλά τα λέω εγώ όλα. Ένα vintage rose, ένα denim, ένα έτσι γαλάζιο, μια πέτρα συγκλονιστική, ένα άλλο light smoke topaz, και για το λαιμό και για δαχτυλίδια και βραχιόλια. Μπείτε λίγο σας παρακαλώ, Mavi Jewelry, και εκεί θα δείτε ακριβώς γιατί έτσι είμαι τόσο ενθουσιασμένη με το δώρο. Και σήμερα και αύριο και όλη την εβδομάδα μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάρετε ό,τι σας κάνει, σας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί ουσιαστικά τα αξεσουάρ αυτό το σκοπό δεν έχουν. Άντε, πάμε για χάρτινες αγάπες, ντουέτο Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έχουμε και Μαρόκο, έχουμε εδώ, γίνεται χαμός.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Αλμπά, το κάνουμε ένα κατήρι. Πες έναν έκδοτο, όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Είπε.
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπω το είπε. Είναι πάρα πολύ καλά. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον.

0: κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Βρε να πάμε ως την άκρη της γης, του σύμπαντος. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι πλανήτες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν όλα αυτά πολύ μακρινά για εμάς, βλέπουμε τώρα ταξίδια, βλέπουμε εικόνες, έχουμε ζωντανές συνδέσεις, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Και πρόσεξε τώρα, λένε ότι μέχρι και το τέλος εκεί του 2030 το κομμάτι των αποστάσεων των πλανητών, του διαστήματος, της τεχνολογίας, ότι θα πάει σε άλλο επίπεδο και ότι θα δούμε πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή ότι αυτά τα 3-4 χρόνια τα οποία θα ακολουθήσουν θα είναι πάρα πολύ τρομακτικά, θα έλεγα εγώ, γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, ναι, κάτι με πιάνει, είναι σαν τον κουμπάρο μου τον Βασίλη, ο οποίος πήγε στην Αμερική τώρα πριν λίγο καιρό και μου έστελνε βιντεάκια. Είχα δει, είχα ακούσει, αλλά δεν είχε πάει κάποιος δικός μου για να το βιώσει από κοντά και να έχω και εικόνα. Μπήκανε λοιπόν σε ένα ταξί και εννοείται ότι δεν υπήρχε οδηγός. Εννοείται ότι με το που μπήκανε κλείσανε οι πόρτες, ξεκίνησε να παίζει μουσική και όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να συμφωνώ όταν ένα αυτοκίνητο ελέγχεται όχι από εμάς. Με τίποτα σου λέω, καλέ. Δεν υπάρχει ούτε αυτόματο, πώς το λένε, πιλότο δεν βάζω στο δικό μου το αυτοκίνητο. Αυτόματο πιλότο εννοώ που κλειδώνεις τα κάποια χιλιόμετρα και υποτίθεται ότι χαλαρώνεις λίγο και πηγαίνει αυτό και κρίνει. Όχι, είμαι πάρα πολύ σε αυτά παλιωμοδίτησα. Σε βαθμό που πρόσφατα, επειδή κλειδώθηκα και σε ένα χώρο που έμπαινες και έβγαινες με κωδικό και έγινε εκεί ένα σχετικό μπλοκάρισμα, δεν καταλαβαίνεις τι πανικό προκάλεσα. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που θέλω χερούλια για να ανοίγω τις πόρτες, δεν θέλω δακτυλικά αποτυπώματα, δεν θέλω κωδικούς, δεν θέλω τέτοια, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καν το τηλέφωνό μου. Θα θυμάμαι και τον κωδικό. Άσε με τώρα εδώ. Ξέρεις πόσες φορές έχω κλειδώσει τον απλό τετραψήφιο κωδικό του κινητού? Άπειρες φορές, φαντάζομαι και πάρα πολλοί από εσάς. Δεν είμαι για νούμερα, για αριθμούς και για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα ελέγξω εγώ. Δηλαδή θέλω να βγω. Να ανοίγω, ρε παιδάκι, με το χερούλι, ξαναλέω, και να εξαφανίζομαι. Να μην μπλοκάρει τίποτα. Δεν τα μπορώ αυτά. Καθόλου δεν τα μπορώ. Και επίσης, όλα τα χρήματα του κόσμου να μου δίνανε για να μπω, ας πούμε, σε ένα διαστημόπλιο. Μπορεί να μην είναι διαστημόπλιο, μπορεί να έχει γίνει αεροπλάνο μέχρι τα επόμενα λίγα χρόνια. Ξέρω εγώ με αυτά που ακούω. Για να πάω σε έναν άλλον πλανήτη που παίζει, ας πούμε, το οξυγόνο να είναι περιορισμένο και να χρειάζεται να φοράω, ξέρω εγώ, μάσκα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχω καμία σκασίλα. Καθόλου. Θέλω να καθίσω εδώ. Γενικά θέλω να απολαμβάνω, να έχω ευελιξία στις μετακινήσεις μου. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά, παρόλο που ταξιδεύω πολύ συχνά με το αεροπλάνο, δεν είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, την ώρα που είμαι πάνω δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να μπω, να κλείσουν πόρτες, να φύγουμε, όταν είμαι ψηλά, καθόλου απολαμβάνω, κοιτάω και έξω, είναι... Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Αλλά γενικά το ότι είμαι κλεισμένη τόση ώρα μέσα σε ένα χώρο που περιορίζομαι, εγώ γεννήθηκα ελεύθερη, κατάλαβες. Θέλω να με φυσάει ο αέρας στο πρόσωπο. Πρέπει να είμαι στο αυτοκίνητο, να ανοίγω το παράθυρο. Κατάλαβες, ακόμα και στο τρένο δυσκολεύομαι λίγο. Εκτός και ένα καναπαλιό και έχει τα παράθυρα. Ξεχάσω εγώ τον Καρβουνιάρη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Άσε τώρα, έχω ζήσει μεγάλες στιγμές. Η τηλεφορία. Που άνοιγε το παραθυράκι, τώρα δεν υπάρχει παράθυρο στα λεωφορεία. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν προβλήματα εδώ. Είναι πιο. Θαυμάζω τους ανθρώπους που δεν έχουν τέτοια θέματα, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή και εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα και να μην δημιουργώ γενικότερα και προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που είμαι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας με τα δικά του. Προσπαθώ να τα ξεπεράσω, δεν σκέφτομαι, εντάξει, όλα καλά. Να τόσο πλανήτης Γη. Και σε λίγο κάτσε λίγο, γιατί τώρα με πήρε μπάλα και αρχίζω και τα λέω όλα. Να σε βάλω λίγο στο mood για το ταξίδι στο Μαρόκο. 8 μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ταξιδάρα. Να σου πω αυτό το ταξίδι, που πόσο είναι, 3,5 ώρες, είναι περίπου κάπου τόσο διαρκεί η πτήση. Βρε και 4 και 5 να είναι, δεν με πειράζει. Αλλά είναι, παιδιά, το ταξίδι στο Μαρόκο είναι ταξίδι πραγματικά ζωής. Αυτά τα ταξίδια, ναι, να μην τα χάνετε. Αλλά κάτι άλλο που πρέπει να μπω στο αεροπλάνο και να είμαι 20 ώρες, λίγο κάπως. Βαρύ μου πέφτει. Τα φιλιά μου στην Αυστραλία, να δω πώς θα έρθω εκεί.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Από την ώρα που ξεκινήσαμε, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη εδώ στην παρέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ταξίδι για το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά είναι για την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, πας σε πεντάστερα ξενοδοχεία, αεροπορικά, ημιδιατροφή, ξεναγήσεις, τα πάντα όλα, με Manesis Travel, εντάξει, και Σφαίρα. Μετά είχα και τρέχει και ο διαγωνισμός παράλληλα από την εταιρεία βασικά online boutique, εντάξει, Mavi Jewelry, όπου διεκδικείτε δωρεπιταγή 50 ευρώ κάθε μέρα για όλη αυτή την εβδομάδα. Και τώρα έρχεται και μια άλλη δωράρα. Μιλάμε για 2.000 ευρώ θα κερδίσει μια δωρεπιταγή κάποιος από εσάς, από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Αυτή τη δωρεπιταγή μπορείτε ωραιότατα να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα έπαιρνα έναν ωραιότατο καναπέ, εντάξει, και να σας πω ότι από 9 έως 17 Οκτωβρίου, δηλαδή από μεθαύριο μέχρι και την άλλη εβδομάδα, τα Gotsopoulos Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. 35% έκπτωση, ξαναλέω, σε όλους τους καναπέδες. Sofa days, Gotsopoulos Home, από 9 έως 17 Οκτωβρίου, με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Αν όμως τώρα θέλεις να διεκδικήσεις τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ, δεν έχεις παρά να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Gotsopoulos και το όνομα τεπώνυμό σου, για να διεκδικήσεις. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Θα γίνει την Παρασκευή 16 του μήνα στην εκπομπή του Θέμη του Γιωργαντά. Εντάξει. Και ο τυχερός ακροατής ή ακροάτρια θα κερδίσει την δωρεπιταγή, όπως σας είπα, των 2.000 ευρώ. Αλήθεια τώρα, δεν λέω ψέματα. Έλληνα Παπαρίζου, το κορίτσι μου το γλυκό που μας συγκίνησε και αυτή, και ο Γιώργος Ολιανός και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης και ο Πάνος ο Μουζουράκης και ο Χρήστος ο Μάστορας και η Πάολα. Συγκλονιστικό το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Συγκλονιστικό. Και ελπίζω να παίξει σε επανάληψη, γιατί υπήρξε κόσμος που δεν τα κατάφερε και νομίζω ότι θα έπρεπε να μας κάνετε αυτό το χατήρι. Λοιπόν, πάμε για την Έλενα. Σφαίρα 102,2. Εγώ δεν πάω πουθενά, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση
3: επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα. Αγιά.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Παγκόσμια ημέρα ψεύτη και στα καπάκια παγκόσμιο φαινόμενο. Ένας ψεύτης θα μπορούσε να είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή αν είναι πάρα πολύ ψεύτης γεννημένος. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδιά, που δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν να... Δεν είναι ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν, σου λέω. Είναι μέσα στο πετσί τους. Γεννηθήκανε με αυτό το ταλέντο. Γεννηθήκανε να σε κοροϊδεύουν και να μην νιώθουν και τύψεις. Εκεί είναι το χειρότερο. Κάποιοι άλλοι λένε ψεματάκια που μετά έτσι κάπως δείχνουν ότι τα μετανιώνουν, αλλά στην ουσία όχι απλά δεν τα μετανιώνουν, τους βολεύουν και αυτή είναι η ζωή τους. Μακριά, μακριά από εμάς, θα πω εγώ. Εντάξει. Όχι γιατί μαθαίνεις, αλλά λέω μακριά από εμάς, γιατί στη ζωή μας ούτως ή άλλως λέμε και ίδιοι ψέματα στον εαυτό μας. Άμα είναι να είναι και κάποιοι άλλοι να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, δηλαδή άντε πες, κοροϊδεύουμε εμείς τον εαυτό μας. Τουτάζουμε, ότι υποσχόμαστε πράγματα, θετούμε γενικότερα υποσχέσεις. Να είναι και κάποιος άλλος εκεί πέρα, αγάζουμε την μπάλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα βρε Άννα μου, έλα Άννα της καρδιάς μας. Εσύ και ψέματα να μας λες δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αν και νομίζω ότι ένας άνθρωπος με αυτή την πορεία και αυτή την καριέρα, όπως η Άννα Βύση, δεν πήγε μπροστά με ψέματα. Υποστήριζε και υποστηρίζει και θα υποστηρίζει την αλήθεια της, και γι' αυτό είναι και που είναι.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

0: σπασμένα.
1: Κοίτα να δεις τώρα, αν ο άνθρωπος που προσπαθείς να ξεχάσεις έχει μπει στη διαδικασία ενώ και έχει κάνει πράγματα στο παρελθόν για σένα πολύ

πολύ έτσι έντονα και ιδιαίτερα. Δηλαδή έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα για να έρθει να σε δει. Σε έχει ταράξει στις εκπλήξεις. Το λέω αυτό γιατί μία φίλη πρόσφατα που χώρισε, και χώρισε γιατί έπρεπε να χωρίσει, το πω έτσι, γιατί είχε συμβεί κάτι από την άλλη πλευρά, το οποίο δεν μπορούσε να το διαπραγματευτεί και η ίδια, ούτε να το συγχωρήσει, να το συγχωρήσει. Μπόρεσε, γιατί νομίζω ότι το έχει συγχωρήσει ήδη, αλλά να το ξεπεράσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν πάρα πολύ large και συναισθηματικά και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, εννοώ, της προσφοράς, εντάξει. Πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα, επειδή θα υποδεχτώ, μάλλον όχι, θα υποδεχτώ το τέλεια, αλλά επειδή προηγήθηκε και η καντάδα και καντάδες και... Τι να σου πω τώρα, μέχρι και τον αγαπημένο τραγουδιστή της φίλης μου τον έφερε μπροστά της να της πει το τραγούδι το οποίο ήταν το αγαπημένο της. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ έργο και καψούρα. Λοιπόν, αυτός που ήταν έτσι, της έκανε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό λοιπόν που πάω να πω είναι ότι σε περίπτωση που είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί αυτή η φίλη προσπαθεί να ξεχάσει, μου λέει: εσύ, Ράνια, να σου πω κάτι. Μυρίζω, μου λέει, συνέχεια το άρωμά του παντού. Με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα. Της λέω: μα είναι αυτό ακριβώς, ότι με ένα μαγικό τρόπο, ακόμα και το άρωμα που φοράει, αυτός που δεν θες να θυμάσαι, θα το μυρίζει σε μέρη που δεν μπορεί να έρθει ο κολλητός σου και να έχει αλλάξει άρωμα και να φοράει αυτό το άρωμα. Και να πει: τώρα βρήκες εσύ. Θέλω να σου πω: τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Επειδή το έχει στο μυαλό σου και προσπαθεί να το αποφύγει, το σύμπαν γελάει. Και σου λέει: όχι τώρα εδώ. Λοιπόν, γενικά ήχοι, μυρωδιές, εικόνες που μπορούν να επαναφέρουν αναμνήσεις, τις αποφεύγουμε. Δηλαδή ακόμα και ένα φαγητό μπορεί να, δηλαδή, να μαγείρευες ένα συγκεκριμένο φαγητό που να ήξερες ότι του αρέσει ή της αρέσει. Δεν το κάνεις για ένα διάστημα. Ένα μέρος στο οποίο πηγαίνατε μαζί δεν πας. Δηλαδή τα αποφεύγεις αυτά τα πράγματα. Γενικά προσπάθησε να αποφύγεις όσο γίνεται πράγματα που σου επαναφέρουν εικόνες. Εντάξει. Και θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια μέρη στα οποία με αυτόν τον άνθρωπο που θες ξαναλέω να ξεχάσεις, δεν είχατε περάσει και τόσο καλά, θα πας εκεί με ένα κολλητό σου, μια κολλητή σου, θα πεθάνεις στο γέλιο, νόπτα, θα κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα δημιουργήσεις καινούργιες εμπειρίες, κατάλαβες. Δημιουργήστε καινούργιες αναμνήσεις. Υπέροχο. Λοιπόν, η ώρα περνάει και σιγά σιγά, εκεί γύρω στις 10, θα υποδεχτούμε αυτή την ώρα με τα τραγούδια της παρέας. Και όσο εσείς θα τα απολαμβάνετε, θέλω να πάρετε το κινητό τηλέφωνο, μου στείλετε ένα μηνυματάκι στο 6936 10 1022. Εκεί θα διεκδικήσετε με το μήνυμα που θα μου στείλετε, αρκεί να γράψετε τη λέξη MAVIE, ουσιαστικά είναι MAVIE, MAVIE Jewelry, είναι αυτή η υπέροχη εταιρεία, μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων, και διεκδικείται καθημερινά μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Αν μπείτε και στο www.maviejewelry.gr θα βρείτε εκεί σίγουρα το κόσμο που ταιριάζει σε εσάς απόλυτα. Θα συγκλονιστείτε, δαχτυλίδια, ευραχιόλια, σκουλαρίκια για το λαιμό, απίστευτα και σε χρώματα συγκλονιστικά, κάτι συνδυασμοί, κάτι κόμπο. Εννοείται ότι είναι επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού, αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Αυτά λοιπόν από μένα, τα ξαναλέμε εκεί γύρω στις 11 παρά, το νου σας. Για να είσαι τέλεια χωρίς καμιά τέλεια, γι' αυτό θα επιλέξεις Mavie Jewelry.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο τον Τζορτζάτο τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη.
1: Το ξέρεις, ρε ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο? Το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
3: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
4: Αν με ξέρεις.
3: Είναι Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί. Και αρνητικά, σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
1: Μαλακίες έλεγε!
2: Και ανοίξουν ότι
0: ακροάζει. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies, για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
17: Ναι, μαμά.
16: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
17: Ναι, μαμά.
16: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
17: Ναι, μαμά.
16: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
18: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

βρε, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Δευτερούλα, αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω να, όσο αντέξατε και όσο ήσασταν μαζί μου, δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή, αν ήρθατε λίγο πιο μετά ή αν συντονιστήκατε τώρα στο τέλος. Αύριο πάλι θα είμαι εδώ στις 8. Και αυτό το οποίο έτσι κρατάω πάντα να λέω στο τέλος μας για σήμερα είναι κάτι από ένα βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ και θα εστιάσω λίγο στο ρεζουμέ του. Όλοι μας έχουμε ένα κάλεσμα που αν το ακολουθήσουμε θα μας οδηγήσει στο μεγαλείο. Αν το επιλέξουμε μπορούμε να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο. Για μια υπέροχη ζωή από τον Ρόμπιν Σάρμα, αυτός που έγραψε τον μοναχό που πούλησε τη Φεράρι του. Τον εκτιμώ βαθύτατα, να ξέρετε. Βάλ το λίγο στο μυαλό σου, μην αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, εντάξει, να φεθείς στη ροή, δεν αντιλέγω, αλλά όλο το υπόλοιπο θα είναι δικές σου επιλογές. Σε ευχαριστώ για όλα, να είμαστε καλά και αύριο εδώ ραντεβού και πάλι, μόνο σφαίρα. Συνεχίζω.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων.

0: ταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σφαίρα Viber 6936 10 102. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

επιτυχίες.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

τίποτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά